0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ρόλο.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε και το romantasy.
3: Η romantasy
2: είναι ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζουλιά, τα
4: μωράκια. Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σου, έκανε πέντε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φιλιά, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πράγμα το είσαι να πω.
4: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο όμως.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη, μιλές. Συγγνώμη, εγώ. Σαλάτα, να γελάζω, εδώ είσαι
3: πώ. Είσαι κολόπεδο.
2: Δεν γέλασε.
3: Άστι κοπέλα, κάτσε. Εγώ το είδα, στενοχωρέθηκε.
4: Συνέχισε, ήταν ωραία.
3: Πε, ήσουν ωραία.
2: Τα αστέρια.
3: Α,
2: τα χέρια να σου φέρω μπορώ.
3: Ναι, ρε,
2: μου λες αγαπώ.
3: Αχ, καρδιά μου και εγώ.
4: Αχ, καρδιά μου και εγώ. Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Στα αστέρια, στα χέρια να σου φέρω μπορώ.
3: Μιλά με καρπούζια και πεπόνια εδώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: πες
2: και
3: μας
2: το romantasy,
3: η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζούλι, για μας τα
4: κάνετε, για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σου, κάνετε πέντε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $450 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πρόβατο είναι να πω.
4: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο όμως.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Axel. DJ O.
1: Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη, μιλέ. Συγγνώμη, εγώ. Σταμάτα να γελάζεις
3: εδώ, εσύ
2: θα το πεις.
3: Είσαι κολόπεδο.
2: Για να σε ακούσω.
3: Άστικο, κάτσε. Εγώ το είδα, στενοχωρέθηκε.
4: Συνέχισε, ήταν ωραία.
3: Πες, ήσουν ωραία.
2: Τα αστέρια.
3: Ας τα αστέρια.
2: Τα χέρια να σου φέρω μπορώ.
3: Ναι, ρε.
2: Μου λες αγαπώ.
3: Αχ, καρδιά μου κι εγώ.
4: Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Στα αστέρια, στα χέρια να σου φέρω μπορώ.
3: Μιλάμε καρπούζια και πεπόνια εδώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: επιτυχίες. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανόλευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα μιλάει το στόστο μου.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Εύδε μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
19: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημερούδια, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είναι το πρωινό σας σοου και βεβαίως καλό μήνα 1 του Σεπτέμβρη.
2: Καλό μήνα. Βασίλη, θέλω να μου πεις πώς ένιωσες σήμερα όταν ξύπνησες, γιατί εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, ενώ είχα έρθει πολύ κεφάτη, πολύ ωρεξάτη,
1: ναι,
2: την Τρίτη νίσταζα τρελά.
1: Νιστάζω και χθες, νιστάζω και σήμερα, νιστάζω και αύριο.
2: Okay.
1: Δεν μου άλλαξε τίποτα. Ήθελα να κοιμάμαι, αφού τα ξέρετε, τα πρωινά ήθελα να κοιμάμαι, αλλά περνάω πάρα πολύ ωραία. Έτσι, θα το πω, ναι, ότι χθες χάρηκα πάρα πολύ που κάναμε εκπομπή μαζί και πάλι.
3: Βασίλη,
1: σταμάτα. Τι γίνεται, πού πήγες χθες, πήγες πουθενά?
3: Χθες όχι, δεν ήθελα να πάω κάπου.
1: Δεν ήθελες να πας κάπου?
3: Δεν ήθελα καθόλου.
1: Εγώ βγήκα, μου λείψανε τα φιλαράκια μου, γιατί Σαββατοκύριακο είχα απομακρυνθεί και οπότε πήγαμε λίγο, τα είπαμε και τα λοιπά.
3: Και πολύ καλά έκανες.
2: Λοιπόν, εγώ βγήκα και εγώ με φιλενάδες που γυρίσανε από τις διακοπές και δεν ξέρω πώς έγινε.
1: Τι
2: κάποια
1: καλέ
2: στιγμή στον ύπνο μου,
1: ναι,
2: έπαθα μία θλάση στη γάμπα.
1: Άσου το καλό.
2: Δεν ξέρω τι μου συνέβη, τι κάνω στον ύπνο.
3: Σου λείπει μία βιταμίνη.
2: Δεν ξέρω, έχω και καιρό να κάνω γυμναστική. Από σήμερα ξεκινάω πάλι.
1: Και εγώ από σήμερα. Ήταν να ξεκινήσω από χθες, αλλά λέω για το γούρι. Να ξεκινήσω Σεπτέμβριο.
2: Και μιλάμε, η γάμπα μου είναι πέτρα. Τώρα δεν μπορώ καλά να πατήσω.
1: Α, το καημένο κορίτσι μας. Παιδιά, καλημέρα. Θα δούμε τι θα τις κάνουμε. Θα μπούμε να ψάξουμε, να βρούμε. Μήπως χρειάζεται κανένα μασάζ, να κάνουμε σκατζούλι.
3: Ναι, τι
1: να φέρουμε κανένα λάδι, αυτά τα ωραία, το τζοτζόμπα. Κάτι, ένα λαδάκι ωραίο, να το περιποιηθούμε το κορίτσι.
3: Να φέρουμε την γάμπα τη.
1: Και σήμερα θα περάσουμε τέλεια, και αυτό είναι η υπόσχεση. Και σήμερα σε έχουμε παιχνίδια, διαγωνισμούς, έρευνες, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Και φυσικά πάνω απ' όλα την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.

0: Να και η τραγουδάρα Μιτσίκο. Τέλειο τραγούδι στον Ζου 90,8. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, δουλεύετε αρκετά σκληρά, αφιερώνετε περισσότερες ώρες από τους υπολείπους στην εργασία και ναι, νοιάζεστε αρκετά για τη συνεισφορά σας. Αν και τα πάτε αρκετά καλά με τους άλλους, δουλεύετε καλύτερα όταν το κάνετε μόνοι σας. Είστε τέλειο μανείς, είστε έξυπνοι και με ένστικτο.
0: Πολύ όμορφα, φίλες Κατζόχυρε.
2: Χαλκιδικάρα μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη Μέτρο FM 97,8.
0: Ναι.
2: Έχουμε εφαρμογές για iOS, Android, Radio Player, www.zooradio.gr και Spotify.
0: Γλυκές, όμορφες, περιποιημένες καλημέρες και σήμερα. Βάλτε καφεδάκι, εδώ είμαστε για να περάσουμε τέλεια έως και τις 11 σήμερα στην πόλη, 23 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως η επικοινωνία μας και σήμερα μέσω Viber 69 31 908 908.
1: Χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε σε πάρα πολλούς,
0: έλα,
1: παιδιά, γιατί σήμερα είναι η γιορτή των 40 Παρθένων. Έχουμε πολλά ονόματα που γιορτάζουν τώρα: Θάλια, Κλειό, Κλεοπάτρα, Πολυνίκη, έχω Ράνια, Μαργαρίτα, Καλίστη, Μελπομένη, Αφροδίτη.
0: Χρόνια πολλά, κουκλάρες
1: 40 Παρθένες, πάρα πολλές είστε.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν, και σαν σήμερα σας έχω ότι είχαμε το 2025 τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από το Flip Your Wing.
0: Δηλαδή,
1: το Flip Your Wing θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς δίσκους που γεφύρωσαν το underground punk με το εναλλακτικό rock.
0: Ποιος το έκανε, ποιος τον έβγαλε αυτό το δίσκο?
1: Το Flip Your Wing.
0: Η Εκκλησία?
1: Όχι, απλά το όνομα του είναι πολύ δύσκολο.
0: Για να το δω, καλέ, ποιο είναι?
1: Αχ, δες το.
0: Husker Du, ούτε καν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μόνο αυτό βρήκα που
0: τελείως
1: να είναι σήμερα.
0: Τελείως άσχετος είμαι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Τέλος πάντων, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Αν ξέρετε αυτό το Flip Your Wing και τα λοιπά, να μας το στείλετε σε μήνυμα. Εγώ ξέρω όμως το επόμενο τραγούδι. Σας αρέσει πάρα πολύ. Από την Beyoncé. Τραγούδι.

0: καλημερούδια, όμορφα καλημερούδια σε έξι σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε εδώ στα 20 λεπτά μετά από τις 7. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning φάση και σήμερα με πολύ καλή διάθεση, με χαιρετισμούς πρώτα απ' όλα στο Σιλβιάκι μας που ακόμα χαιρόμαστε με τον χθεσινό μας καφεδάκι που ήπιαμε πουρνό και το βρήκαμε εδώ. Η Κέντη, ο Φώτης, ο Γιάννης, ο Τζόρτζ, ο Μίλτος, ο... πώς τώρα να δεν το θυμάμαι αυτό, Νόρι, και ο Ιορδάνης. Καλημέρα παιδιά σε όλους και σε όλες εσάς. Συντονιστείτε σωστά, έχουμε επικαιρότητα εδώ με την Νάνση μας. Νάνση,
1: έχουμε αρκετά δυσάρεστα τα οποία δεν θέλω να αναφέρω. Τα διαβάζετε, τα βλέπετε και εσείς. Σας πάω λίγο σε πιο light όσο γίνεται. Η ελληνική αστυνομία παιδιά εγκαινιάζει σήμερα την ομάδα Κόμβος.
0: Κόμβος,
1: ακούστε τώρα. Δεν είναι σε εμάς εδώ, αλλά ελπίζω να έρθει. Για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της
0: Αττικής. Πολύ ωραίο, με drones, φίλε Κατσόκυρε.
1: Αυτή η ομάδα θα χρησιμοποιεί μοτοσυκλέτες, drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση.
2: Ωραία, ναι. Πολύ καλό.
1: Χθες, να πούμε, όλη μέρα στους δρόμους είχε πάρα πολύ κίνηση. Επιστρέψατε, μάλλον σχεδόν όλοι. Τι να πω. Οπότε, έναν κόμβο το θέλουμε κι εμείς εδώ.
0: Ένα κόμβο κι εμείς το θέλουμε, αλλά και άντε και το βρήκε το κόμβο. Πού θα πας, δύο δρόμους έχουμε. Δύο δρόμους, δεν σου λένε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εκεί θα σου πει κατευθύνον την κυκλοφορία στον τάδε δρόμο. Εμείς
1: πάνω από εκεί, πάνω από εδώ.
0: Λέμε, πώς λένε, περιφερειακή, Τσιμισκή, ο Βασίλης Σόγας.
1: Στο flyover θα πηγαίνουν.
0: Εντάξει τώρα, κάτσε
1: να
0: γίνει.
1: Θα μας παίρνουν έτσι με τα drones.
0: Κάτσε να γίνει.
1: Λοιπόν, σε κινητοποίηση προχωρούν οι επικουρικοί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, διεκδικώντας τη μονιμοποίηση των θέσεων εργασίας τους για τη διασφάλιση των συμβάσεών τους. Έχουμε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλαδικού Αυτού Συντονιστικού Επικουρικών ΕΚΑΒ, την Παρασκευή 11 το πρωί θα πάνε έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Μπράβο.
1: Σας πάω λίγο και στα πιο παγκόσμια, γιατί είμαστε και global.
0: Καλά, τι να λέμε τώρα.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, έτσι ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία. Γιατί είναι πολύ κρίσιμο, λέει, το διακύβευμα τώρα στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου που
0: έρχονται. Κάτσε, συνάντηση. Δεν είχαν πει εκεί, ή θυμάμαι εγώ λάθος, ότι τέλη Αυγούστου θα κόβανε 15 λεπτά. Είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και λέγαμε γιατί το κάνουν πριν τις διακοπές. Και λέμε δεν πειράζει, τουλάχιστον θα το κάνουν μετά.
2: Ναι, το
0: αυτό
2: συζητήσει.
0: Που πήγε.
1: Δεν ξέρω.
0: Το φάγανε.
1: Δεν σου έχω απάντηση.
0: Θα τα δώσει αλλού.
1: Τώρα που ξεκινάει και η έκθεση, θα πάμε, θα το βρούμε τον Πρωθυπουργό και θα του πούμε πού πήγανε.
0: Ναι, ήταν, είχε πει 15 λεπτά ότι θα χαμηλώσει την βενζίνη. Και
1: σας έχω λίγο και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, άλλος αυτός από εκεί. Σχεδόν 5 χρόνια, λέει, μετά την έναρξη της μεγάλης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα.
1: Ανησυχεί ότι ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί χωρίς η Μόσχα να έχει πετύχει τους στόχους της και φοβάται, λέει, ότι θα με κρεμάσουν. Έτσι δήλωσε. Σε πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.
2: Άντε, τελειώνει αυτός εκεί πάνω.
0: Και ποιος το έβγαλε τώρα αυτό από πρόσωπο στενού του περιβάλλοντος και δεν φοβάται ότι σήμερα δεν θα ζει. Λέω τώρα εγώ, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτή η είδηση που τη διάβασα και χθες το βράδυ, που διάβασα ότι μετρήθηκε πρώτη φορά το κόμμα του Σαμαρά δυνητικά, αν υπήρχε δηλαδή τέλος πάντων 5%.
1: Ναι.
0: Δεν είναι άσχημο το ποσοστό, έτσι, όταν δεν υπάρχει κανένα κόμμα.
2: Ναι, αλλά το πήρε από τη Νέα Δημοκρατία, έπεσε εκείνη.
0: Εσύ τι είσαι και κόφτη, όπου ποιον το πάρει.
2: Από κάπου πρέπει να τα πάρει αυτά.
0: Αυτός ξέρει τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτός ζει και αναπνέει για άλλα πράγματα. Σε εδώ. Θα τρέχει και θα πάρει φωτιά ο κόλο μετά. Bruno Mars, I just might, καλημέρα.

0: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσά. Όχι, πώς το λέτε, σλέι!
3: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public
3: και είσαι εντάξει!
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου.

0: Νοεμβρίου στο thescafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
3: Bill Nackis and the Boss Crew
2: in the morning.
4: Παιδιά, καλημέρα, ομορφιές μου, καλημέρα. Πείτε μου ποιοι νιστάζετε τέτοια ώρα στο Viber του ραδιοφώνου.
5: 6931-908-908, περιμένουμε τα μηνύματά σας.
4: Ποιοι νιστάζετε όμως, γιατί εδώ με κοροϊδεύουν, γιατί νιστάζω. Νιστάζω γιατί είναι νωρίς. Γιατί νιστάζει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω. Και κοιμήθηκα και νωρίς χθες, να σας το πω.
6: Ναι, δεν βγήκε.
4: Ο μικρός βγήκε off. Πήγαμε στο πάρκο. Πήγαμε στο πάρκο. Παίζουμε τι κάνουμε, τι ράνουμε. Ξαφνικά του πιάνει μια μελαγχολία ότι.
6: Και πώς
4: θα, θα πάω στο δημοτικό.
6: Αχ,
4: ναι.
6: Ψυχούλα μου.
4: Και αν δεν τα καταφέρω. Λέω, αγόρι μου, ποιος σου τα είπε εσένα αυτά. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για το δημοτικό. Και φυσικά και θα τα καταφέρεις. Και άμα θα είναι δύσκολα και άμα δεν θα μπορώ να κοιμάμαι το μεσημέρι. Λέω, γιατί πότε κοιμήθηκε το μεσημέρι. Και τρέχει σε μια μελαγχολία.
6: Ψυχουλάκι.
4: Ξαπλωμένος κάτω στο σαλόνι και μετά μπήκε και κάτω από το, από το τραπέζι του σαλονιού.
6: Λοιπόν, σου έχω 5 ταινίες. Τώρα δεν το είχα για σήμερα, αλλά με αφορμή.
4: Ναι.
6: Παιδικά που είναι για προσαρμογή στο σχολείο.
4: Α,
6: ναι.
4: Ωραία, να τα δούμε, παιδιά. Γιατί
5: μπράβο.
4: Έπαθα σοκ χωρίς να το πούμε τίποτα. Εκτός και αν τα ακούει.
6: Τα ακούει, μωρέ.
4: Δεξιά,
6: είναι
4: αριστερά.
6: Αυτό το κακό που κάνουν οι ενήλικες που δεν νιώθουν ότι τα παιδιά ακούνε και τα πιάνουν όλα και λένε «Ω, πρώτη δημοτικού!»
4: Έλα, ρε φίλε. Ναι, τέλος πάντων. Και μετά είμαι σε τάβλα. Γιατί πάω και να το κουνήσω το δόντι για να το βγάλω. Μου λέει «Όχι, λέω, θα πάμε αύριο το δίατρο. Νομίζει ότι θα πάμε το δίατρο αύριο το πρωί. Και αρχίζει να πούμε και λέει «Κοιμάμαι». Λοιπόν, πάμε λίγο κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
7: Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Για να δούμε με τον drone του Σκάτς τι γίνεται εκεί έξω στην κίνηση.
4: Πήγα να βρίσκω, ωραία που.
5: Λοιπόν, γρήγορα στο περιφερειακό έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Λοιπόν, εσείς που κινείστε ανατολικά κολλάτε επανομήλαιο Ευκαρπία και Τριανδρία, ενώ εσείς που κινείστε. Ενώ εσείς που κινείστε.
4: Μην φοβάσαι, στο δημοτικό θα τα καταφέρεις.
5: Έτσι, δυτικά κολλάτε Άνω Τούμπα και Τριανδρία. Πάμε τώρα στην Τζιμισκή, και αυτή σοβαρό θεματάκι. Από Αγία Σοφίας μέχρι την Αριστοτέλους, ένα μικρό κομμάτι κολλάει επικίνδυνα.
4: Ναι.
5: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία Μοναστήριου, όλα αυτά.
4: Μπράβο.
5: Κινούνται ομαλά χωρίς καθόλου προβλήματα.
4: Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε λίγο παραπάνω.
5: Ε,
4: hey!

0: Rest, 1η Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα στην Φωτεινή. Καλημερούδια, παιδιά. Καλημέρα, γλυκιά μου. Φωτεινούλα, καλημέρα. Στον φίλο μου, ποιον τώρα. Στην φίλη μου την Κωνσταντίνα. Just smile, baby. Καλημέρα, δεν ιστάζουμε βέβαια. Είμαι για πρωινή πεζοπορία και μετά δουλειά. Μπράβο, βρε παιδιά. Καλημέρα στο Χρήστο. Ιστάζω, δεν βλέπω μπροστά μου. Τι να κάνουμε, Μπιλ. Το μεροκάματο πρέπει να βγει. Η Αφροδίτη επίσης. Ιστάζουμε, Βασίλη μου. Όλοι ιστάζουμε, αλλά ντρεπόμαστε να το πούμε γιατί. Νομίζουν ότι είμαστε μικρά παιδιά και δεν θέλουμε να δουλέψουμε. Καλημέρα και στην Ιωάννα που επίσης νιστάζω, λέει, αλλά φωνάζω μέσα στο αμάξι γιατί οδηγώ και δεν θέλω να με πιάσει ο ύπνος. Σωστό! Παρακαλώ, κυρία μου.
1: Λοιπόν, σου έφερα τις ταινίες για την επιστροφή στο σχολείο και την προσαρμογή. Γιατί καμία πρώτη μέρα δεν είναι εύκολη, Βασίλη, και δεν χρειάζεται να είσαι σπαστικός γονιός που θα κάνει διάφορες συζητήσεις. Μπορείς να κάτσεις να δεις με τον παιδί
0: σου. Μην κοιτάς, μίσος. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συζήτηση μέχρι. Μου είπα ότι θα τα καταφέρουμε, είναι εύκολο, το χαλαρά. Αυτό είπα.
1: Λοιπόν, το Νέμο. Ο Νέμο είναι ένα από αυτά που σου δείχνει πώς να μεγαλώνεις, γιατί ουσιαστικά ο μπαμπάς σου τον πηγαίνει και τον αφήνει την πρώτη μέρα στο σχολείο. Έτσι ξεκινάει.
0: Τον παρατάει εκεί και φεύγει.
1: Ναι, ο Νίμο δεν τον έχεις δει.
0: Όχι.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Βάλτε να το δεις. Αποχωρισμός και αυτονομία. Αυτό θα πάρει ο Αντώνης από τον Νίμο. Μετά έχουμε μια άλλη πολύ ωραία ταινία. Το Λούκα. Είναι καινούριο. Τρομάζει λίγο στην αρχή γιατί είναι. Τρομάζει λιγότερο. Λέει, γιατί ναι. Δείχνει το μαζί πως είναι.
0: Αχα.
1: Είναι εκεί από τα 6 και πάνω. Φιλία και νέες εμπειρίες μας δίνει αυτό. Έχουμε το Encanto, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο. Ειδικά μου συγκινείται πάρα πολύ όταν το βλέπει.
0: Άκου τώρα.
1: Έχει να κάνει με το μήνυμα που δίνει. Είναι η αξία σου δεν μετριέται από το πόσο καλά τα καταφέρνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Για αυτοεκτίμηση. Και τέλος θα σε πάω και στο Inside Out που είναι τα μυαλά που κουβαλάς, που εκεί δείχνει όλα τα συναισθήματα. Αυτό νομίζω ότι
0: αυτό το καλοκαίρι το κάναμε διατριβή. Δεν μπορώ να σου πω τα πάντα.
1: Αυτό ό,τι θέλεις. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε και τα παραμύθια. Πέρα από την ταινία που
1: είναι
0: 1-2.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλή σεζόν να έχουμε. Ναι, να τα έχουμε αυτά τα σεζονάκια τα ωραία. Πρώτη μέρα επιστροφή και από μένα, λέει σήμερα με την καλύτερη παρέα. Ποιο είναι εκεί, πρέπει να είναι ο Νικόλας, αν δεν κάνω λάθος. Νάτος και ο φίλος μου ο Χρήστος.
2: Καλημέρα. Καλή σεζόν.
0: Έλα.
3: Έλα, δώσ' το.
2: Κι εγώ νιστάζω, αλλά πρέπει να προλάβω να κάνω σεξ.
3: Όπα!
0: Να το.
2: Λιμονάδες δηλαδή. Τα φιλιά μου. Χρήστο από Πάλιουρα.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα, αγόρι μου. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφόρου.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Με το σεξ πάντως, Χριστάρα μου, πιστεύω θα ξυπνήσει καλά.

0: Η Δήμητρα, πού τη βρίσκει την όρεξη πρωί-πρωί για το σεξ? Και να σας πω εδώ, κορίτσια, ότι τα αγόρια το πρωί το γουστάρουν το σεξ.
1: Ξυπνάνε,
0: να το ξέρετε.
1: Όρεξη.
0: Εντάξει, το ξέρουμε ότι εσείς θέλετε άλλες ώρες. Οπότε υπάρχει ένας συμβιβασμός, δηλαδή κάνουμε πάντα το δικό σας. Όπως σημαίνει πάντα σε αυτή την άτιμη την κοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, αν χάλασε η συσκευούλα σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη. Με την εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes να αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σας, να εντοπίζει το πρόβλημα, αλλά και να προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάθε επισκευή, Βασίλη, συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Σίγουρα έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι, έτσι μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Πάμε λίγο και στα ζωδιάκια για να μας πάει καλά η μέρα.
2: Ταύρος, και εδώ σήμερα ξεκινάμε με την τομή στα ζώδια.
0: Η τομή, η μεγάλη τομή στα ζώδια που σημαίνει ότι κάθε μέρα θα ξεκινάει από άλλο ζώδιο, κυρίες και κύριοι. Πριν ξεκινήσουμε. Μπράβο!
2: Αυτό ήταν το καινούργιο που σκέφτηκε για τα ζώδια. Ταύρος, απόφυγε αυθόρμητες αγορές. Δίδυμος, μια γνωριμία μπορεί να προχωρήσει αργά. Καρκίνος, η μέρα σε ανταμείβει όταν δεν βιάζεσαι. Λέων, η ψυχραιμία σου θα είναι σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου. Παρθένος, μην αποκαλύπτεις όλα τα σχέδιά σου πριν είσαι έτοιμος. Ζυγός, άκουσε πρώτα και απάντησε αργότερα. Σκορπιός, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί θετικά. Τοξότης, απόφυγε το ρίσκο και κράτησε το πρόγραμμά σου υπό έλεγχο. Εγώκερος, ο Σεπτέμβριος ξεκινά με έμφαση στις ευθύνες. Υδροχόος, μίλησε με ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν γνώση. Ιχθύς, χρειάζεσαι απλότητα, μέτρο και προσοχή. Και κριός, η τρίτη σε καλεί να κινηθείς πιο προσεκτικά από όσο συνήθιζες.
0: Πολύ όμορφα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλες τρεις ώρες εδώ στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης, ο Μιλνάκης με την Boss Crew.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
4: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε.
8: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
13: Σχολείο! Μουστάκας!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
21: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
20: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Zoo News. Νυχτερινές εργασίες στην οδό Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθούν και σήμερα από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερίνιας. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για ισχυρή ανταπόδοση και η Εύα Μέντες αποκάλυψε το τατουάζ που έκανε στο εσωτερικό του καρπού. Της, είναι το μόνο που έχει κάνει και το αφιέρωσε στο Ryan Gosling. Καιρός ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
22: Κίνηση.
1: Καθυστερήσεις θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος Τριανδρία, στο κέντρο, από τα φανάρια της Χάνθ μέχρι την Αγία Σοφίας και στη Λαγκαδά, στο ρεύμα προς το κέντρο. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κουκλάκια μου όμορφα, επιστρέψαμε και πάλι δεύτερη ώρα του show. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Είναι το Zoo Radio, είναι το πρωινό του show. Μαζί μου είναι ο Σκατζόχυρος.
3: Καλημέρα!
2: Και η Νάση Βλάχου.
4: Καλημέρα σα.
2: Ρίξε το Viber
3: 6931-908-908.
2: Καλημέρα στο φίλο μα τον Γιάννη, αλλά και στην Βούλα μα. Και σε αυτή την ώρα τι έχουμε?
4: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα σα έχω έρευνα για το τι προτιμούν τα κορίτσια, τι φιλενάδε ή το αγόρι του. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο. Έχουμε κίνηση αναλυτικότατη. Το Χαμπίβι και τη Γιάλα να τραγουδάνε για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Και το ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έχουμε και τι μουσικάρε αφού παίζουμε τις επιτυχίες για την Θεσσαλονίκη καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο και φυσικά διάθεση για το παπαούτε μας. Το τραγούδι το οποίο μας έχει φτιάξει για τα καλά στο καλοκαίρι του 2026.

0: Γλυκές, όμορφες, περιποιημένες καλημέρες και στην Αμαλία, η οποία μας ακούει. Παιδιά, λέει, γυρίσατε και οι τρεις. Τι ωραίο νέο είναι αυτό για τη φετινή μας σεζόν. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Αμαλία, καλημέρα στο σοφάκι μας που είναι πολύ, πολύ δυνατά εδώ και αυτό το πρωινό. Καλή αρχή στην πιο ωραία πρωινή τριάδα. Εγώ εδώ ετοιμάζομαι για δουλειά και σας ακούω. Κρίμα που μόνο στη δουλειά, λέει, δεν μπορώ να σας ακούσω. Παρά όταν δεν δουλεύω πρωί, έτσι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και στην ετοιμασία, καλό είναι για να ξεκινάς και να είσαι ανεβασμένοι. Στην Ευδοξία μας, καλή εβδομάδα, είστε υπέροχοι. Αλλά και στον Άλεξ που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά, και στον Γιώργο. Παιδιά, να σας πω ότι φέτος η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Zenith, μας δίνει ενέργεια και δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα, στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και της πλατείας Αριστοτέλους. Δηλαδή είναι και στο ένα, είναι και στο άλλο, και σε περιμένει για διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια, ανάρση μου.
1: Βέβαια, ελάτε να παίξουμε στο Home Run, να ανακαλύψουμε το ενεργειακό προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Η Zenith είναι στη ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη και εμείς θα είμαστε και έχουμε περίπτερο. Μάλιστα, το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης στην Κυριακή αυτή που μας έρχεται 7 με 9 το απόγευμα θα είναι ζωντανά. Θα κάνουμε εκπομπή εκεί και περιμένουμε να γνωριστούμε 7 με 9 το απόγευμα αυτή την Κυριακή. Θα έχεις γυρίσει εσύ από
1: εννοείται,
0: τα μπάνια σου.
1: Θα έχω γυρίσει.
0: Βάλε κόλο κάτω, κάτσε λίγο. Ξαναπάνε Οκτώβριο, γίνε λίγο χειμερινιά.
1: Αχ, δεν μπορώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Δεν θέλω να τελειώσει. Και
0: θα
1: τώρα
0: τελειώσει.
1: Σου φέρνω και μία έρευνα που έχει να κάνει. Σατανά.
2: Θέλει.
1: Για πολλές γυναίκες η μεγαλύτερη σχέση της ζωής τους δεν είναι πλέον ένα σύντροφος, αλλά οι κολλητοί τους φίλοι.
0: Τι μας είπες τώρα.
1: Κατά τα τελευταία χρόνια, λέει, ερευνητές και αναλυτές, έτσι, που κάνουν τις τάσεις και παρατηρούν τις τάσεις των ανθρώπων, παρατήρησαν ότι περισσότερες γυναίκες σκόπιμα δίνουν χρόνο και χρήμα και τη συναισθηματική τους ενέργεια στις φίλες τους, αντί να ψάχνουν μια ρομαντική σχέση ή να τη δίνουν σε κάποιο σύντροφο και να τον έχουν ως το κέντρο της ζωής τους.
0: Ως το κέντρο της ζωής τους. Εδώ βρήκε η δικιά μου την γειτόνισσα αυτή, τη Μαρία. Πιο πολύ μιλάει με τη Μαρία παρά με μένα.
1: Σε γράφουνε,
0: πιο πολύ είναι έξω στη βεράντα. Συζητάνε χαχαχά μου χού και όταν μένει μέσα παίρνει το βιβλίο. Μαρίτσι, λέω με την άλλη, γιατί μιλάτε για μένα, δεν μιλάς. Καλά κάνω και πηγαίνω για τσίπουρα συνέχεια και μιλάω με τα φιλαράκια μου εγώ.
1: Να σου πω κάτι, έχεις τα δίκιο σου τώρα.
0: Εγώ δεν τα έχω, αγάπη μου.
1: Σε αγνοεί επιδεικτικά τόσο πολύ, μπαίνει μέσα και παίρνει το βιβλίο.
0: Στο δευτερόλεπτο. Μου αφήνει και ένα δευτερόλεπτο. Τέλος.
1: Κάποιες, λέει, επιλέγουν να μείνουν μόνες τους, ναι, για περισσότερο χρόνο, ενώ άλλες βγαίνουν ευτυχισμένες μέσα από σχέσεις για να ικανοποιήσουν τις φίλες τους.
0: Άκου τώρα!
1: Ναι, τύπου κορίτσια!
0: Αλλά αυτά εσείς και εμείς που ψοφάμε στην αγάπη για σας.
2: Λιώνουμε
0: στον έρωτα,
2: γιάντες,
0: πεθαίνουμε, γυναικάρες μου όμορφες.
2: Σας σκεφτόμαστε πρωί βράδυ.
1: Τι να πω ρε αγόρια τώρα πραγματικά, σας λυπήθηκα λίγο. Αλλά...
0: Εσύ και να λυπάσαι είναι δύσκολο.
1: Είναι κολλητούλες ψηλά.
0: Έχεις κανένα...

0: Μελωδία, Άρτζη Μεντούζα, Πολιάνα στον Ζου 90,8. Μην χάσετε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα, οι οποίοι έχουν πάει λίγο μετά από τις διαφημίσεις 8 και 35. Να χαιρετήσουμε την γλυκιά μας την Ζωήτσα, η οποία μας έχει καλό μήνα. Όχι, να μην πεις καλό φθινόπωρο, γιατί η Νάνση εδώ θα βάλει τα κλάματα. Και δεν μπορώ να κάνουμε κλαμμένες εκπομπή. Καλημέρα στο Χριστάρα, στην Μαρκησία, η οποία είναι εδώ. Καλή αρχή σε όλους μας, καλό μου παρεά. Και επιστρέψαμε και εμείς στην εργασία μας μετά από ένα μήνα διακοπών και χαλάρωση. Να και η Βένια μας εδώ, δυνατά.
1: Καλημέρα! Μα τι ωραία! Πάλι ξυπνάω και ακούω εσάς, παιδιά μου. Φτιάχνετε τη μέρα. Και ναι, ξεκινάει και το σχολείο. Τα πηγανέλα σε ρεσδρέμα ξαναρχίζουν. Θα σας ακούμε λοιπόν το πρωί και πάλι. Ευχαριστώ, φιλάκια.
0: Να τα!
2: Τι ωραία!
0: Και πρέπει να είναι εκπαιδευτικός λογικά για να ξεκινάει και αυτή και η Μαρκησία. Ίσως τώρα λέω εγώ.
2: Την πρώτη του μηνός σήμερα πάνε και οι καθηγητές στις βάρδιες στα σχολεία κανονικά.
0: Σωστό! Να και η Ελένη, ολοκληρώθηκε η παρέα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Παραγγελιά, μιας και πάμε διακοπούλες. Όπα! Νάτι!
3: Ωραία! Νάτι, γάτα! Είσαι ωραία! Όταν όλοι γυρίζουν, εσύ πηγαίνεις.
0: Τώρα για τραγούδι λίγο δύσκολο, αγαπημένοι μου, αλλά να περάσετε τέλεια.
2: Όλοι
0: Ελένη
2: σε ζηλεύουμε τώρα.
0: Όλοι σε ζηλεύουν.
2: Όλοι.
0: Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλημέρα επίσης και στον Κώστα που μας ακούει, αλλά και στον Τωρέτο και στην Κωνσταντίνα. Έχουμε τώρα κουτσομπολιό.
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Μία διαφορετική συνέντευξη έδωσε χθες η Kylie Jenner, έχοντας αυτή τη φορά απέναντί της την 8χρονη όμως κόρη της Stormy. Οπότε η κόρη της την έκανε διάφορες ερωτήσεις.
0: Η Stormy.
2: Η Stormy.
0: Ναι.
3: Και... καταιγίδα είναι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, μάλλον γι' αυτό.
2: Και η μικρή καταιγίδα. Και τη ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο της φαγητό και είπε το ελληνικό κεμπάπ.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Της αρέσουν πάρα πολύ τα ελληνικά κεμπάπ.
3: Το κούφανε το μωρό.
0: Κάτσε λίγο. Ποιο είναι το κεμπάπ τώρα, εννοούν αυτό το κοτοσούβλι.
2: Μάλλον αυτό θα είναι το κεμπάπ.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης σε μια άλλη ερώτηση, αν έχει κάνει άλλη λέει δουλειά, αποκάλυψε ότι έχει εργαστεί ως ταμείας στο κατάστημα της μητέρας της.
0: Στο
2: έτσι
0: κατάστημα.
2: Και έτσι ξεκίνησε.
0: Άριστε,
2: βέβαια.
0: Άριστε, και δύσκολα
2: χαμηλά, η Kylie Jenner. Από χαμηλά.
0: Κεμπάπ και ταμείας. Ό,τι τώρα. Κεμπάπ ο λογαριασμός. Πάντως όχι, λέει ο Νίκος εδώ πέρα το κεμπάπ, μάλλον εννοεί παιδιά, λέει το σουτζουκάκι, αυτό το μακρύ. Δεν ξέρω, με έχουμε μπερδεύει αυτό το. Το κεμπάπ δεν είναι τουρκικό. Τουρκικό, τέλος
3: πάντων. Το ντονέρ είναι το.
0: Όχι, βρε, το κεμπάπ, αυτό που λέει παπάκι από λεμένα.
3: Α, κεμπαπάκι.
0: Πώς ήταν κεμπαπάκια φλόρινα στα μικρούλια. Αυτό. Τέλος πάντων, κάτι άλλο.
2: Πάμε και σε ένα ωραίο γάμο.
0: Κάτι
2: που
0: πιο εκλεκτό.
2: Είχαμε. Νόηστε. Ο Πασχάλης πάντρεψε την 50χρονη.
0: Είναι αφαλήνη, μύρισε πάλι.
2: Αρβανιτίδη.
0: Ναι.
2: Βεβαίως πολύ ωραίος ο γάμος. Τα λευκά όλοι. Ο Πασχάλης λευκό κουστούμι. Εκπληκτικός.
0: Αυτός μια ζωή λευκά φορούσε έτσι κι αλλιώς.
3: Συγγνώμη, νύφη είναι 50 χρονών.
2: 50 χρονών
3: δεν
2: είναι.
3: Δεν φαίνεται 50 χρονών.
2: Είναι στη ωραία νέα γυναίκα. Και φυσικά την παρέδωσε στο γαμπρό το Φρανκ. Ο Φρανκ είναι
0: ο Φρανκ είναι αυτός που πήγε στο περιβάλλον του Πασχάλη.
2: Ακριβώς. Η δεξίωση έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στην αυλή του σπιτιού που τραγούδισε φυσικά ο
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα κοτσομπολιά, τα άκυρα του σκατσόχυρου. Πάμε γρήγορα λίγο Μακλεμόρ και Ράιαν Λούις.

0: It's so easy to fall in love with me, Olivia Dean, για τα βράδια του καλοκαιριού, εκεί που τα πράγματα ήταν λίγο πιο ωραία, πιο διαφορετικά, πιο ρομαντικά και τα ζήσαμε.
1: Απαλά.
0: Και πιο απαλά, φίλε μου, έτσι είναι. Θέλαμε απαλότητα τη νύχτα του καλοκαιριού.

0: Μάρκο την περιοχή νομίζω είναι αγαπημένη μου, Χριστίνα. Εγώ επειδή είμαι από Θεσσαλία και μπαμ, λέμε όντω τα κοντοσούβλια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη και καλό μήνα μα εύχεται επίση. Να σου πω εδώ ότι είναι μαζί μα και ο Δημήτρη, ο οποίο παιδιά λέει, σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 20 ετία και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό. Η Ολυμπία, να την και η Ολυμπία. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό παράκι του ραδιοφώνου. Τι τέλειο τραγουδάκι βάλατε. Αναμνήσεις με thrift shop μου έρχονται με αυτό. Και πάμε γρήγορα στο φίλο μου τον Σκατζόχυρο, ο οποίο πρέπει να μα πει τι γίνεται έξω.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, αυξημένη κίνηση σχεδόν παντού. Περιφερειακό από Σικές μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα. Κίνηση και για τα δύο ρεύματα. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα επίση Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγο κολλάει η Βασιλισσός και η Βασιλέως Γεωργίου, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Όμως η Τσιμισκή από Χάνθ μέχρι και Αριστοτέλους έχει φοβερό μποντιλιάρισμα. Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Κατσιμίδη.
0: Μιγέλα.
3: Όλα αυτά δεν μπορώ. Όλα αυτά παραμένουν καθαρά. Ενώ στη Λαγκαδά προβλήματα συναντάμε στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο.
0: Μπράβο.
3: Φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
0: Πολύ όμορφα, thank you very much. Σκάτς, επιστρέφουμε με το Χαμπίμπι και τη Γιάλα για να τραγουδήσουμε και να κερδίσετε δώρα από τα TGI Friday.
4: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
10: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
13: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
14: Πουθενά, είμαι AI.
13: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
14: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
13: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
15: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
16: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
15: Εσύ, ειδική αγωγή?
16: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
15: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
16: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
15: Πανεπιστήμιο Philips.
16: Your university, your choice.
17: Πού πας?
18: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
17: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
17: Δηλαδή παντού.
18: Και online.
17: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με

0: τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
1: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
2: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
4: Good morning, everybody.
5: Good morning, everybody.
2: Γιατί το πάρτι
5: Let's get started.
2: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Mr. Know It All.
1: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
2: Πελάκης and the Boss Crews.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Bill Dagis and the Boss Crew in the morning κατάσταση και αυτό το πρωινό και είναι η ώρα για τον Χαμπίμπι και τη Γιάλα και σήμερα βεβαίως είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού, ειδικά αν σας αρέσει η τρέλα και βεβαίως τα νησιώτικα, γιατί σήμερα θα

0: Βέβαια, εμένα το ρεφρέν που μου άρεσε ξεκινούσε από λίγο πιο νωρίς και το τραγουδούσα στη δικιά μου και...
1: Πες μου το ναι, κορίτσι μου, και βγαίνω στη στεριά.
0: Έβγαινα στη στεριά.
1: Με
0: καλή ψαριά.
1: Κάνανε ζημιά.
0: Πού κάνε ζημιά. Ω, Ζήκος. Πού κάνε ζημιά. Έλα. Λοιπόν, αυτό θα τραγουδήσουμε σήμερα για να κερδίσετε ένα γεύμα από τα TGI Fridays και να περάσετε καταπληκτικά. Και σήμερα, επειδή είναι Τρίτη, πρέπει να ξεκινήσει η γιάλα.
2: Χαμπίμπι, γιάλα!
3: Χαμπίμπι, γιάλα!
4: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατύλει με βιολί και με μαντήλι.
0: Τι ήταν αυτό, σβούρα? Ρε σβούρα.
5: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατύλει με βιολί και με μαντήλι.
4: Εκεί που λέω ότι το σκότωσα, μετά έρχεται ο σκάτς και το αποτελειώνει.
0: Είσαι τεφορμέ, φίλε. Παλιά δεν έκανες τραγούδι, ρε.
5: Τώρα δεν ξέρω γιατί.
4: Άρυθμο.
1: Μου το κορίτσι μου και βγαίνω στη στιγμή.
0: 2-3-10-2-32-9-08, ένα γεύμα από τα TGI Fridays μπορεί να γίνει δικό σας. Αρκεί να βγείτε στον αέρα και να τραγουδήσετε τις καμπάνες που θα βαράνε. 2-3-10-2-32-9-08. Και βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει και το Viber, στο οποίο μπορείτε να στείλετε ηχητικό μήνυμα στο 69-31-908-908. Διαλέγετε εσείς τον τρόπο που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, είτε τηλέφωνο είτε Viberάκι. Πάντα όμως παίζουμε την ροκιά μας και μετά επιστρέφουμε με έναν από εσάς, ο οποίος θα κερδίσει το δώρο μας.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Σαμανέας, λίγο πιο πριν η κομματάρα, η μεγάλη που άρεσε στη φίλη μας την ζωή. Song to say goodbye. Μπράβο, γλυκιά μου, που σου αρέσει τόσο πολύ. Μια τέλεια τραγουδάρα. Σημαίνει ότι έχει γούστο το κορίτσι μας. Καλημέρα και στην Δήμητρα. Δεν τηλεφώνησε κάποιος για τις καμπάνες του Αργυρού και μας έμεινε το δώρο, παιδιά. Μην το αφήσουμε το δώρο. Στείλτε έστω ένα Viber να σας το δώσουμε και να πάτε να καλοφάτε στα TGI Fridays. Να χαιρετήσουμε την φίλη μου την May, η οποία επέστρεψε και αυτή. Πού είσαι, κουκλάρα μου? Να και η Όλγα μας που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Τώρα ο Ιορδάνη και ο Χρήστος εξηγούν ακριβώς για το κεμπάπ.
1: Για το τάς κεμπάπ, για το ένα, για το άλλο.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτά, αλλά εντάξει, τα καταλαβαίνουμε. Μας αρέσει και πολύ να τα τρώμε από τώρα, τα καταλαβαίνουμε. Καλημέρα λοιπόν και στην φίλη μου την Ηλιάνα που ακούει το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Και εκεί χαίρεται πάρα πολύ που είμαστε και πάλι οι τρεις μας μαζί. Εύχομαι για πολλά, πολλά χρόνια. Και βεβαίως καλημερίζει και ο Κώστας και μας έρχεται καλό μήνα. Δεν ξεχάσαμε κάποιον. Ξεχάσαμε Κατερίνα. Μάγια, ναι, ο Μάριος, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είστε η καλύτερη συντροφιά. Και το σοφάκι μας, μπορούμε να κάνουμε αφιέρωση στο αγόρι μου, λέει, για τους 6 μήνες επαιτίο μας σήμερα. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ό,τι θέτε, τα κάνουμε εδώ. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι, δόξα τω Θεώ, πάω στη δουλειά.
0: Ωραία.
2: Αλλά είπα να το δοκιμάσω.
0: Κοίταξε να δεις, θα το δοκιμάζετε, γιατί στη ζωή ό,τι δοκιμάζεις μπορεί να σου αρέσει. Είσαι έτοιμη?
2: Έτσι λέω.
0: 3, 2, 1, δικό σου.
2: Οι καμπάνες να χτυπάνε.
0: Το ρεφρέν να τραγουδάνε, πάμε. Το...
2: Να τραγουδάνε.
0: Θες να το ξαναπαίξουμε μία φορά για να πάρεις θάρρος?
2: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Έλα, άκουσε το μία φορά.

0: Ό,τι μπορεί, δώσ' το, θα το κερδίσει το δώρο έτσι κι αλλιώς, γιατί τόλμησε.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε με βιολί και με.
0: Μαντήλι.
1: Με τη ήλιο Ζανατήλι.
0: Ναι. Μόνο που το τόλμησε. Κοίταξε, το τραγούδι είναι δύσκολο. Μην κοιτάζει τώρα που εγώ το καλοκαίρι τραγούδισα αυτό.
1: Ναι, αργυρό δεν είμαι εγώ.
0: Εφού το σκότωσε. Μα το σκότωσε ο Σκάτ και η Νάντζη δεν κατάφερα να το πούνε. Λοιπόν, αγαπημένη μου.
1: Είναι καλύτερα από μένα το είπανε. Μπράβο.
0: Ωραία, θα μείνει εδώ. Σε λίγο θα φέρουμε και το ανέκδοτο τη ημέρα. Θα μιλήσει τώρα με την Νανσούλα και το ανέκδοτο έρχεται μετά το Let Me Be.

0: ωραίο τραγούδι αυτό, The Second Voice, στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι, ο Bill Nackis με την Boss Crew, σε πολύ in the morning φάση και σήμερα, με καλή διάθεση, με το γλυκό μας κορίτσι, την Φρόσο να είναι εδώ και σήμερα, λέει, δεν φοράω γυαλιά πλέον, χαχαχα. Καλημέρα, αδυναμίες, καλημέρα και σε σένα, στο Κατερινάκι μας, ο οποίος λέει, τόλμησε, πραγματικά τόλμησε κάποιος να το τραγουδήσει, μπράβο, μπράβο, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, οκ. Okay. Καλημέρα στον Λευτέρη μας, ο οποίος επιστρέφει, ο φίλος Κρεοπόλης. Κρεοπόλα! Εσύ καλά, στο πω. Τι, στάζει κάτω ακόμα, στάζει.
1: Όχι, όχι.
0: Στάζει ακόμα, φτάνει. Είπαμε, σου αρέσει η κομπή. Μη στάζει εκεί πέρα. Τι έχει τρίξει όλη την άβρα.
1: Γράφηκε εδώ το στούντιο.
0: Άκουσε το Λευτέρη και τρελάθηκε. Καλημέρα στον Χρήστο μας επίσης, στο Ιωαννάκη μας, την αγάπη μας, στον Πετράρα που είναι εδώ. Δεν μας περίσπισε τελικά το δώρο γιατί κάποιο τραγούδισε, φιλαράκι μου. Και στον Ήτο, ο οποίος είναι στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης μαζί με την Μαρία Σοφία. Και δεν θα μπορούσε και σήμερα, βέβαια. Δεν μπορούσε. Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Όχημα που μετακινούνται, προσοχή, μόνο χορευτές.
0: Δηλαδή αυτό το όχημα μεταφέρει μόνο χορευτές.
2: Μόνο χορευτές μεταφέρει αυτό το όχημα.
0: Χορευτές, dancers. Τι, ποιο?
2: Μπαλετοφόρο.
0: Δηλαδή είναι χορευτές με αυτοί που κάνουν μπαλέτο, ρε φίλε.
1: Χορευτές είναι. Γκράντε κιόλας.
0: Αλήθεια
1: το λες. Καλύτεροι χορευτές είναι.
0: Εγώ σαν
1: μπαλαρίνη και μπαλαρίνες.
0: Σαν άσκηση το είχα.
1: Το μπαλέτο. Τι λες, ρε Βασίλη.
0: Τι χορός.
1: Τους καλύτερους χορούς.
0: Όπω και δεν ξέρω μπαλέτο.
2: Μαγικός.
0: Δεινός χορευτής. Ωραία, λοιπόν, σας άρεσε?
2: Καλό ήταν.
0: Κύριε Νάνση, εσείς που είστε και του μπαλέτου.
1: Να σου πω κάτι, δεν μου άρεσε.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Μου αρέσει τόσο πολύ το μπαλέτο, αλλά το μπαλετοφόρο όχι.
0: Φίλε Κατζόχυρε, ενώ σε είχα πραγματικά έτσι αποθεώσει. Εχθές, σήμερα έτσι και έτσι.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε πάντοτε να είμαστε.
0: Όμως έχει κάτι το ανέκδοτό σου που εγώ δεν το κατάλαβα.
2: Σε κάνα δύο-τρεις μπορεί να άρεσε.
0: Η Δήμητρα, για παράδειγμα, λέει, που είναι χορεύτρια μπαλέτου.
2: Ναι.
0: Λέει, είμαστε χορεύτριες, όντως οι καλύτερες που λέει η Νάνση. Το ανέκδοτο λέει ήταν τραγικό, δεν πειράζει όμως. Ηλέκτρα μου, αγάπη μου, καλημέρα και πολλά φιλιά σε όλους εκεί στην οικογένεια. Και στη Μικαέλα ένα δυνατό φιλάκι.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες. Και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε, τι είναι?
1: Προσδοκίες.
4: Πανολευτρία.
1: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε θέα την αρένα μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
3: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητα τη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
8: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο φέρει στα ανοιχτά της Κερινίας. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για ισχυρή ανταπόδοση και η Εύα Μέντες αποκάλυψε το τατουάζ που έκανε στο εσωτερικό του καρπού της. Είναι το μόνο που έχει κάνει και το αφιέρωσε στο Ράιαν Γκόσλινγκ. Καιρός ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι προβλέπεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
13: Κίνηση.
12: Στον περιφερειακό αυξημένη είναι η κίνηση από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Στα Φανάρια της Χάνθης συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και έχουμε και ένα ατύχημα στην Κατσιμίδη. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
14: Τώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
15: Τι γίνεται ρε παιδιά, πού είστε, τι κάνετε, πώς θα περνάτε, το πήρατε χαμπάρι, ξεκινήσαμε, το πήρατε χαμπάρι. Οπ, α,

0: για το Έλισσα Μετάκη μας που τραγουδάει και το λέει τέλεια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είναι η τρίτη ώρα του show στη Θεσσαλονίκη. Και σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νανσούλα?
1: Σε αυτή την ώρα έχουμε καταρχήν το Ζορζ Μουνιά από τα Τελειέτου στη Λάρισα που έχει έρθει πιο νωρίς φέτος εδώ στο πρωινό μας. Έχουμε local news, έχουμε ένα θέμα που θα συζητηθεί έτσι λίγο πονηρούτσικο που σας έχω φέρει. Έχουμε το παιχνίδι μας τα σύνδετα και το χρυσό κουκουνάρι.
0: Και το χρυσό κουκουνάρι. Του σπιτόκα θα παίξουμε σήμερα, θα έλεγα καλύτερα. Όπως είχαμε συμφωνήσει χθες. Να το κάνουμε μία το ένα, μία το άλλο. Θα σιγά σιγά θα βρούμε και καινούργια δώρα για εσάς, καινούργια παιχνίδια. Ετοιμαστείτε. Τα παιχνίδια υπάρχουν. Απλά περιμένουμε τους δωροθέτες του πρωινού σόου. Να καλημερίσουμε και την μαμάκα την Τώρα που μας λατρεύει πάρα πολύ, φίλε Μάριε. Και την γλυκιά μου την Σοφία, η οποία ακούει δυνατά και πηγαίνει για τη δουλειά. Viber ραδιοφόνου Σκάτ.
2: 69-31-908-908. Περιμένουμε και άλλα όμορφα μηνύματα και ηχητικά.
0: Και ηχητικά. Ζαν Αντώ τώρα, Ζεϊνά. Σε λίγο Blessings, Calvin Harris.

0: Plus. Και το Zoo Radio βεβαίως εδώ για σας και μια βόλτα πέταγμα στο ατελιέ του Ζος Μουνιέ. Είναι απαραίτητη καθημερινά για να δούμε πώς θα ντυθούμε, τι θα φορέσουμε. Γενικά να είμαστε πάντα λίγο στη λάτη, παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Παρακαλώ, Ζος Μουνιέ.
1: Καλό μήνα!
0: Α, ναι, βρε, καλό μήνα, Ζος
1: Μουνιέ. Καλό μήνα, βρε, τι όμορφο είναι το φθινόπωρο τώρα.
0: Λίγο μελαγχολικό όμως. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω εσένα σε πιάνει μια μικρή μελαγχολία. Εμένα με πιάνει πάντα.
1: Όχι, Βασίλη μου, ξέρεις γιατί δεν με πιάνει? Γιατί αλλάζουμε στυλ κατευθείαν. Από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο τώρα δουλεύουμε διαφορετικά.
0: Αχα, κατάλαβα. Εσύ το βλέπεις εντελώς δημιουργικά. Εγώ το βλέπω φουλ στενοχώρια. Ότι άντε ξεκινάμε ξανά από την αρχή. Ω, θα τι ο χειμώνας. Και ξέρεις, αυτός ο χειμώνας, ξέρεις τι δεν μου αρέσει, ρε φίλε, στο χειμώνα.
1: Βασίλη μου.
0: Το ξημέρωμα που είναι όλα σκοτάδι. Αυτό μου τη πάει. Κατά τα άλλα το λατρεύω το χειμώνα.
1: Θα το έχεις βαρεθεί και εκείνο όλο μέρα.
0: Όχι, μέρα θέλω. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα για πες.
1: Λοιπόν, για τις αγάπες μου που μπαίνει το φθινόπωρο και σιγά σιγά το βράδυ, εσείς θα πέφτει η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Ενώ θα είστε έξω και θα πίνετε το ποτό σας, θα πρέπει όμως να φορέσετε και ένα πανοφόρι. Το πανοφόρι που είναι το κατάλληλο αυτή την εποχή είναι η καταπληκτική και απαλή, θα πω, όχι χειμωνιάτικη, καμπερντίνα.
0: Mm-hmm.
1: Σε πιο ελαφρύ υλικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, τη θέλουμε μακριά, με γιακά, με πέτα και μακριά μανίκια. Πρόσεξε, οι καινούργιες επιστρέφουν με πλαϊνές τσέπες.
0: Ωραίο.
1: Διαθέτει λεπτομέρεια με θυλάκια στους ώμους.
0: Θυλάκια.
1: Θυλάκια, αυτά τα θυλάκια.
0: Τι, θα σε κρεμάνε με το ρούχο?
1: Ακριβώς, είναι μοντέρνα, θα τα έχουμε τοποθετήσει τώρα.
0: Παιδί, τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
1: Έτσι στους ώμους, στη ζώνη, και πρόκειται για θυλάκια από το ίδιο ύφασμα.
0: Ναι.
1: Ενώ το σταυρωτό κλείσιμο μπροστά με κουμπιά Βασίλη δίνει έξτρα κομψότητα και ευελιξία.
0: Και sex appeal, αγαπημένε μου. Εδώ μιλάμε, είναι όλα έτοιμα. Δηλαδή ξεκουμπώνεις από μπροστά, κρεμάς από τα θυλάκια.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό. Ξέρεις τι ωραία είναι όταν η γυναίκα μπροστά σου ξεκουμπώνεται?
0: Δεν ξέρω.
2: Αχ, δεν ξέρει, νομίζεις.
1: Και από μέσα λευκό τισερτάκι.
0: Ναι.
1: Τζιν παντελόνι, σνικεράκι και είναι κουκλάρα άψογη.
2: Μας έφτιαξες πάλι, Ζορς, μας έφτιαξες.
0: Είσαι υπέροχος, είσαι λατρεία στη Θεσσαλονίκη πια. Είσαι ένα με την πόλη και με την τάση στη μόδα.
1: Κορίτσια, όταν θα ξεκουμπώνεστε, το θέλω σεξ το ξεκούμπομά σας. Να το νιώθετε εκείνη την ώρα.
0: Έγινε, αγαπημένε μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Τα φιλιά μου.
0: Δημιουργική καλημέρα και δημιουργικός μήνας για τον Ζορς Μουνιέ και για μας. Τώρα. Robin Thicke, Pharrell Williams, Blurred Lines από τα παλιά.

0: The Sun στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. 1 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο γλυκό μου το Ευάκι που είναι εδώ. Γεια σου, κουκλάκι μου, όμορφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει δυνατά στη δουλειά. Και ευτυχώς που είστε εσείς, παιδιά, λέει και περνάει λίγο η ώρα, γιατί το τι ξενέρωμα έχω φάει από εχθές που γυρίσαμε δεν περιγράφεται. Μην ξενερώνετε ποτέ. Η εργασία είναι αυτή που μας στέλνει διακοπές. Διότι έχουμε τα ευρουλάκια στην τσεπούλα που μετά τα αδειάζουμε. Τώρα, αν χάλασε το κινητάκι σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, για επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καμία καθυστέρηση.
1: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Η Μάγια δεν καλύφθηκε μάλλον από το ανέκδοτο. Σκάτς, πώς λέγεται η αδερφή του Bruce Lee. Δεν ξέρουμε από τέτοια πράγματα. Ξέρεις εσύ.
2: Θα έχει σίγουρα με Λί στο τέλος.
0: Σώπανε.
2: Η αδερφή Λί.
0: Όχι, μωρέ, τώρα τι, Bruce Lee, αδερφή Λί. Είναι δυνατόν να έχουμε
2: τέτοιο. Το λέει.
0: Δεν ξέρω, να μας το πει.
2: Στείλ το μας.
0: Δεν το ξέρουμε, δεν καταλάβαμε τίποτα. Νάνση.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πω τι έχουμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη μας. Η πόλη που υποδέχεται αυτόν τον μήνα γεμάτη με θέατρα, συναυλίες.
0: Θα γίνει χαμός, σου λέω. Θα γίνει χαμός.
2: Λοιπόν, και μια που λες τώρα συναυλίες, να ξέρεις, ναι, ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες στο Μέγα Αλέξανδρο για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και στείνουν μια τεράστια, λέει, φοβερή σκηνή θα κάνουν.
0: Είσαι ρεμικός?
2: Όχι.
0: Δηλαδή θα πήγαινες να τον ακούσεις, ας πούμε, με τρέλα?
2: Τον έχω ακούσει τα μπουζούκια αρκετές φορές. Έχω πάει, τον έχω δει. Τώρα σε αυτό μπορεί να μην πάω. Γιατί
0: άνοιξες θα... μπουκάλι ή ήσουν αυτούς τους τσαπατίδες εκεί πέρα πάνω στα μπουκάλια?
1: 20 ευρώ ποτό.
2: Μπουκάλι.
1: Όρθιος.
0: Μπουκαλάκι, μπουκαλάκι άνοιξε.
1: Λοιπόν, απόψε το βράδυ έχουμε τη μοναδική Ιουλία Καραπατάκη, ναι, live στο Θέατρο Γης, αλλά έχουμε και πρεμιέρα το Θέρμη Festival στο Φράγμα της Θέρμης. Εκεί έχουμε την απολαυστική Λυσιστράτη και θα δούμε πολλά ωραία πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Στο Φράγμα της Θέρμης τις επόμενες ημέρες.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Και φυσικά μην ξεχνάμε, ναι, ότι ακόμα έχουμε το πανηγύρι, το μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Μάμα που θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή.
0: Α, είναι τόσο πολύ. Γιατί παλιά δεν τελείωνε μέχρι 2 του μήνα. Ή θυμάμαι λάθος εγώ.
1: Δεν ξέρω, είναι μποροπανήγυρης μεγάλη.
0: Το είχαν χθες και αφιέρωμα στην κρατική τηλεόραση. Του Άγιου. Δεν έλεγαν του Αγίου Μάμα, του Άγιου Μάμιντος. Ένα. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, το Παπαδοπέδι.
0: Παπαδοπέδι, πώς λέγεται εσύ?
1: Ο Άγιος Μάμας, πώς λέγεται?
2: Του Αγίου Μάμα.
0: Του Αγίου Μάματος.
2: Μπορεί να είναι και έτσι, δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο, ρε παιδιά. Τίνα Τέρνερ τώρα, Κάιγκο. What loves to do with it. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πά. Ανοίξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας. Ονειρευτείτε ότι είναι 30 Ιουλίου και σε 2 μέρες

0: τραγουδί στο Ζουρέντιο. Θέλει να μας ξεπετάξει άλλη πάλι. Ήρθε το η social manager. Δύο φωτογραφίες, λες και είμαστε να πούμε τι να πω τώρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση και σήμερα να τη μοιραστούμε μαζί σας, όπως στα παιδιά εδώ πέρα, τα οποία μας στέλνουν τα μηνύματα για τον Μπρους Λι. Τόσο βέβαια και η Μάγια, η αδερφή του Μπρους Λι λέγεται Στρουμπού Λι.
1: Α, καλό, ωραίο.
0: Δεν το ήξερα, Μάγια μου, ναι. Δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Πας πολύ κοντά να φτάσεις στο σκατσόχυρο στις αηδίες. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη. Η Βούλα λέει ότι όντως λέγεται του Μάμαντος, του Αγίου Μάμαντος, το πανηγύρι. Καλημέρα και στον Τζονάρα μας που είναι εδώ και σε αυτό το πρωινό. Καλημέρα και καλό μήνα. Πάντα βλέπουμε το φως στο τούνελ. Αγάπη μόνο. Πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες
2: λοιπόν,
0: εσάς.
2: Μια που ήρθε η κολλητή εδώ, Ειρήνη Κακούρη.
0: Κολλητή λέμε τώρα.
2: Γιατί λέγαμε το πρωί για τις φιλίες μεταξύ δύο γυναικών. Θα σας πω για δύο γυναίκες που ξεκίνησαν και γνωρίστηκαν σε διαγωνισμό ομορφιάς.
0: Ναι.
2: Αναπτύχθηκε μία φιλία και μετά μία ιστορία αγάπης και τελικά κατέληξε

0: Ακόμα και σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς και σε ένα διαγωνισμό που ο ένας θέλει να φάει με τον άλλον, αναπτύχθηκε μια φιλία και μια
1: αγάπη. Τον τρώει αλλιώς. Εσκάς, τι λες εσύ.
2: Έτσι γίνεται.
1: Τι έχουμε τώρα.
2: Πάμε κίνηση.
1: Κίνηση έχουμε, ναι, καλά μου το πες.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, παραμένουν τα προβλήματα στην πόλη μας. Περιφερειακός και τα δύο ρεύματα κολλάτε στο ύψος της Τριανδρίας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, μακριά παιδιά, και τα δύο ρεύματα έχει πάρα πολύ κίνηση. Υποτιμήστε Βασιλή Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου, κινούνται ομαλά. Η Τσιμισκή ξεπεράσει τα προβλήματά της. Λίγο κολλάτε Ίωνος Δραγούμη και Βενιζέλου. Ενώ η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα. Ένα μικρό σημείο Αγίου Δημητρίου ανοιχτή. Και η Λάγκαδα κολλάει Φανάρια Βαρδαρίου και Φανάρια Δικαστήριου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μην πάτε πουθενά. Σας έχουμε και διαγωνισμό. Τους σπιτόγα τους για να κερδίσετε κοσμήματα λαβή.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά.
9: Και είσαι εντάξει!
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Binakis and the Boss Crew in the morning.
11: I listen to them every morning and they make me laugh.
3: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Ζου 90,8.

0: 8, είμαστε live κυρίες και κύριοι για σήμερα 1 του Σεπτέμβρη. Καλημερίζουμε την γλυκιά μας την Ελένη που μας ακούει και αυτό το πρωινό. Και τώρα τι έχουμε σκατζόχι, ρε.
1: Τώρα έχουμε να παίξουμε τους πιτόγατους.
0: Ναι.
1: Για να κερδίσετε δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
0: 20 ευρώ για ένα υπέροχο κόσμο για εσάς, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα στους πιτόγατους έχουμε κάτι πολύ δυνατό. Μεγάλη επιτυχία, έτσι, πρωινή, παρακαλώ.
2: Έχουμε καμιά ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Απαντήσατε. Δημιουργεί ένα πρόβλημα όλο αυτό.
3: Κοιτάξτε, δημιουργεί ξεκάθαρο πρόβλημα.
0: Κυρίες και κύριοι, επιτυχημένη πρωινή εκπομπή 2-3-10-2-32-9-08. Εάν βλέπετε ελληνική τηλεόραση, και μπράβο σας, μπορείτε να το αποκωδικοποιήσετε.
2: Έχουμε καμιά ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Απαντήσατε. Δημιουργεί ένα πρόβλημα όλο αυτό.
3: Κοιτάξτε, δημιουργεί ξεκάθαρο πρόβλημα.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ένα κόσμο Λαβή δικό σα. 20 ευρώ δωροεπιταγή για να ανανεωθείτε. Είδατε τι είπε ο Ζόρζ Μουνιέ τον Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Αλλάζουμε λίγο. Δημιουργούμε, φτιάχνουμε καινούργια πράγματα και γενικά κάνουμε και νέα σχέδια. Έχετε λίγο χρόνο να τηλεφωνήσετε στο 2-3-10-2-32-9-08. Ενώ ο Σκατζόχυρο σιγά σιγά μα φέρνει την τραγουδάρα που διαλέγει.
1: 2010.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο Don Omar και το Dan.

0: Μπράβο ρε Σκατζόχυρε, έχεις από πολύ κόσμο εδώ στο... στην Βαϊμπεργέρα μας τέλος πάντων.
1: Ξεσηκώνει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι ρε φίλε, πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, εσείς?
0: Το όνομά σου πολύ
2: καλά. Καλώς ορίσατε όλοι.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλό χειμώνα, τώρα να πούμε, δεν ξέρω.
0: Ας πούμε ότι θέλουμε, εγώ θα έλεγα ας πούμε καλή σεζόν για να μην στεναχωριέται και η Νάνση μου εδώ πέρα, η οποία τα έχει βάψει μαύρα από σήμερα που μπήκε Σεπτέμβρης. Πες μου λίγο το όνομά σου και ποια είναι η σωστή απάντηση στο σημερινό.
2: Είμαι η Μένη και νομίζω πως είναι η εκπομπή η ατέριαστη από το Sky.
0: Ναι, στην γλυκιά μου τη Μένη, η οποία θα μιλήσει με την Νανσούλα για να πάρει το κόσμημά της.
3: Μήπως γιορτάζει?
2: Γιορτάζω, ναι!
3: Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά, ρε σημαίνει!
3: 40 παρθένες, λέω!
2: Ευχαριστώ!
0: Σου λέει μια παρθένα θα πετύχω κι εγώ σήμερα. Ακούσει η Νάνση, λέει 40 ήταν οι παρθένες.
2: 40 σήμερα που γιορτάζουμε, δόξα τω Θεώ!
0: Να είστε ευτυχισμένες, κοριτσάρες μου!
2: Να είστε καλά!

0: Μιτσίκο, έλα βρε Μιτσίκο, έλα, έλα και πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, Νανσούλα μου, υπάρχει μια στάση που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε όλοι μας και είναι τα Mosaic Stores που θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για το Back to School, συγκεντρωμένα σε ένα μέρος και με επιλογές για κάθε ηλικία και για κάθε γούστο.
1: Τσάντες, Βασίλη, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη εγγραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης, εντάξει, ό,τι μπορεί να χρειαστείς, ό,τι μπορεί να θελήσεις σε σχέδια και χρώματα για να διαλέξεις. Λέγεις ό,τι σου αρέσει.
0: Και όλα στις καλύτερες τιμές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, αφού το ζούμε δύσκολα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Οπότε, Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Αγωνία στο κέντρο και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Πριν το πρώτο κουδούνι, πάμε για όλα όσα χρειαζόμαστε.
1: Βέβαια, θα πάμε γιατί διάβαζα εγώ και κάποια άρθρα πόσο στοιχίζει η τσάντα του μαθητή. Πάνω από 100 ευρώ η τσάντα του
0: Αλήθεια
1: μαθητή.
0: Αλήθεια μου το
1: λες. Ενώ η τσάντα, η κασετή. Η γραφική.
0: Όλο το κόλπο.
1: Ναι.
0: Κάτσε, εγώ τώρα κάπου νομίζω ότι είναι, λίγο υπερβολή, διότι έχω δει και υπέροχες τσάντες με 15 ευρώ. Τώρα, αν θέλεις να πάρεις μια τσάντα που να έχει να κάνει με Marvel Studios κτλ.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: θα σου πω.
0: Μια απλή τσάντα κάνει 20 ευρώ.
1: Δεν κάνει 20 ευρώ. Γιατί
0: δεν κάνει.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ θα πάρεις οπωσδήποτε τρόλεϊ. Τα βιβλία είναι πολλά. Δεν θα πάρεις.
0: Εμένα
1: backpack.
0: Το ανάποδο μου είπανε να μην πάρω τρόλεϊ.
1: Γιατί, να κουβαλάει.
0: Γιατί λέει όταν τη βάζει καμιά φορά στον ώμο του πονάει. Αυτό μου είπαν. Τώρα παιδιά, δεν ξέρω αν ακούνε οι δάσκαλοι το σοου.
1: Θα σου πω εγώ καλέ. Τρίτη δημοτικού θα πάμε.
0: Ναι.
1: Τρόλεϊ μόνο. Όλα τα μικρά έχουν τρόλεϊ. Γιατί είναι πολλά τα βιβλία, τα τετράδια, τα πράγματα που έχουν μέσα, έχουν αναψιές. Είναι βαριά η τσάντα του. Δεν τη βάζουν στην πλάτη. Τη σέρνουν μόνο. Θα πάρει τρόλεϊ, οπότε ανεβαίνει το budget.
0: Η Δήμητρα λέει: μην πάρει τρόλεϊ, έτσι κι αλλιώς εσύ θα την κουβαλάς στην τσάντα. Έχει και άδικο σε αυτό. Αν και εγώ μην παίρνω να την κουβαλάει το παιδί για να μαθαίνει ότι είναι δικιά του υποχρέωση.
1: Εμένα με τρόλεϊ την βόλεψε πάρα πολύ από την πρώτη δημοτικού.
0: Μάλιστα.
1: Και, εντάξει, δεν έχει και πιο οικονομικές επιλογές, όντως και πιο ακριβές. Αλλά να πάρει μία γερή. Γιατί η τσάντα ξέρει, θα φεύγει από εδώ, θα φεύγει από εκεί, θα κουτροβολάνε άνθρωποι πάνω. Πρέπει να είναι λίγο γερή. Αλλιώς στα μέσα της χρονιάς θα πάρει δεύτερη.
0: Σε μία χρονιά.
1: Άμα δεν πάρεις γερή.
0: Γερή θα πάρω,
1: Έχουμε συμμαθητές, ας πούμε, που πήρανε μια πιο.
2: Σκίστηκαν,
1: ναι.
0: Άκου τώρα.
2: Και το φερμουάρ, να δες να είναι καλό το φερμουάρ.
0: Το φερμουάρ.

0: hours.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι.
5: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
14: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην
17: στην Ελλάδα.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
19: Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερινίας. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για ισχυρή ανταπόδοση και η Εύα Μέντες αποκάλυψε το τατουάζ που έκανε στο εσωτερικό του καρπού της, είναι το μόνο που έχει κάνει και το αφιέρωσε στο Ryan Gosling. Καιρός ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι προβλέπεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
20: Κίνηση.
19: Στο περιφερειακό αυξημένη είναι η κίνηση από Πολύχνη μέχρι Πηλαία και ένα ατύχημα σας ταλαιπωρεί στο ύψος της Νεάπολης. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη κίνηση και στην Τζιμισκή από Αγία Σοφίας μέχρι Ίωνος Ραγούμη. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Bill Nackis and the Boss Crew. In the morning.
1: Oh, και τι καλά, κουκλάκια μου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταία ώρα στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, με πολλές απαντήσεις για την ιστορία της τσάντας. Όμως δεν συμφωνούν μεταξύ τους οι ακροατές. Άλλοι μας λένε τρόλεϊ και μάλιστα καλής ποιότητας για να μην διαλυθεί. Έχει δίκιο η Νάνση. Όμως υπάρχει και το ανάποδο. Όχι, τρόλεϊ, δεν μπαίνει στο πλυντήριο. Και αν το παιδί έχει, λέει, κοιτάξει σε όροφο. Πώς θα ανέβει πάνω με το τρόλεϊ? Η Νίτσα και η Χριστίνα, ο Κωνσταντίνος, καλές και ανθεντικές τσάντες, παιδιά, κοστίζουν, είναι η γνωστή εταιρεία. Έτσι, αλλά αντέχουν πάρα πολύ. Οπότε κυρνάκι προτείνω αυτή την εταιρεία και τρόλεϊ όντως είναι καλή η επιλογή. Καλημέρα και στην Κόκο, καλημέρα και στην Ελένη μας, καλημέρα γλυκούλιδες, καλή σεζόν να έχετε, αλλά και στον Αλέξανδρο που ακούει Ζου 90,8. Και βεβαίως να σας πούμε κάπου εδώ ότι στην τελευταία ώρα του show σας έχουμε τα ζώδια αλλιώς από την Άνση μας Κουτσομπολιό, την επικαιρότητα αλλά και την κίνηση στην Θεσσαλονίκη από το Σκατζούλι και βεβαίως το Σκάτσο νοικοκύριο.
2: Ναι. Το περιμένουμε αυτό. Και σήμερα που είναι 1 του Σεπτέμβρη, αν έχετε τα γενέθλιά σας, είστε τελειομανείς και σας αρέσει να φέρουν όλα το όνομά σας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συγκεντρώνεστε, είστε έξυπνοι και με ένστικτο, είστε πάντα διατεθειμένοι να βοηθήσετε. Και χρόνια πολλά σήμερα θα πούμε στις 40 παρθένες που γιορτάζουν.
1: Έχουμε και ένα τηλεφώνημα έκπληξη για μια πάρα πολύ ερωτευμένη ακροάτρια που θέλει να γιορτάσει τους 6 μήνες. Φαντάσου τώρα τι θα γίνει στα 10 χρόνια. Κουκλάκια μου, έτσι σας θέλουμε. Ερωτευμενάκια. Ενουβαγιόλ!

0: Your husband is coming.
1: Είναι Ray με το Where is my husband. 7 μετά από τις 10 να πάρουμε το τηλέφωνο αυτό της ερωτευμένης ακροάτριας για να μην μας μείνει και μετά θα κλαίμε όλοι μαζί. Και δίκιο θα έχει το κορίτσι, γιατί μας το έχει στείλει από τον νωρίς. Ναι. Έλα φίλε μου Άρη, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, ποιος είναι?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν με ξέρεις προσωπικά, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις μια γυναίκα που σε αγαπάει πάρα πολύ. Ένα κορίτσι που είναι πολύ ερωτευμένο. Φαντάσου, τηλεφώνησε εδώ στο δικό μας το ραδιοφωνικό σταθμό και μας είπε ότι θέλει να γιορτάσει όχι το χρόνο, αλλά τους 6 μήνες που είστε μαζί.
2: Ναι.
1: Μας είπε επίσης ότι είσαι πάρα πολύ ζώρικος, έτσι. Αλλά λέει, εγώ θέλω να το πω ότι είναι πολύ τυχερή που σε έχει στη ζωή της, με αγάπη από το τρακτεράκι σου. Και μετά από αυτό ελπίζω να μην τη χωρίσεις.
3: Τρακτεράκι.
2: Θα τα γλαθώ, λέω, ναι.
1: Κοίταξε. Ακού τώρα, από έναν παλιό τώρα, γιατί είσαι πρέπει να είσαι πιτσιρικάς. Χαιρόμαστε, κάνουμε ότι χαιρόμαστε, ουρλιάζουμε κτλ. Και δεν δείχνουμε ότι δεν χαρήκαμε. Χάρηκες που σε πήρε, πάμε ξανά.
2: Πλάκα με κάνει.
1: Είσαι καλός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Να είσαι καλά για χαρά. Σοφάκι μου, ζόρικος ο τύπος. Καλά έκανες και το διάλεξες. Μας αρέσουν οι ζόρικοι τύποι. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε εδώ τι έχουμε από το φίλο μου το Σκάτς με το στοιχηματάκι του.
4: Πάμε στα ζόρικα του στοιχήματος. Εχθές δυστυχώς ο Λεβαδιακός δεν μας έβαλε τον γκολ που θέλαμε.
1: Μείον τρία.
4: Δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Ναι.
4: Πάμε σήμερα Ζυρίχ Young Boys γκολ και over 2,5. Τωρίνο Μόντσα το σημείο 1.
1: Ναι.
4: Και Βόλος Καλαμάτα over μισό. Μας δίνει 3 απόδοση με 3-3-3-9. Δεν πειράζει, λίγα και ας ανεβαίνουμε.
1: Κοίταξε, μετάξει μας, μόνος σου τα λες, μόνος σου τα καταλαβαίνεις. Over, over, μισό και τα λοιπά. Άσε αγόρι μου, δεν κατάλαβα τίποτα. Πάμε στο κορίτσι.
3: Λοιπόν, παιδιά, τώρα σας έχω κάποια στοιχεία για τα dating apps, τα οποία έχουν αποφέρει στη Gen Z ένα burnout.
1: Γιατί τραβάς τις λέξεις?
3: Γιατί σκεφτόμουν ότι μιλάω αγγλικά και ως κάτσω τώρα κάπως τα
1: μικρά. Όχι, εντάξει, αυτά τα ξέρει, είναι εύκολα.
4: Τα burnout τα άμαθα.
3: Ωραία, σε έρευνα που έγινε, το 78% των χρηστών στα dating apps δήλωσαν ότι έχουν βιώσει burnout από τα online dating. Και έχω και ένα twist, παιδιά. Η Gen Z δεν έχει εγκαταλείψει τελείως την ιδέα της σχέσης.
1: Μάλιστα.
3: Απλά θέλει να βγει από τα social media. Το 80% πιστεύουν ότι θα βρούνε την αληθινή αγάπη.
1: Θα τη βρούνε την αληθινή αγάπη, βρε παιδιά. Απλά μπορεί να αργήσουν, μπορεί να τη βρούνε αλλιώς, αλλά όλοι θα βρίσκουμε την αληθινή αγάπη κάποια στιγμή.
3: Δεν ξέρω αν τη βρίσκουν όλοι.
1: Ή τουλάχιστον αυτό που
3: ελπίζουμε.
1: Φανταζόμαστε ότι έχουμε βρει. Εντάξει.
3: Ναι, ναι, ελπίζουμε.
1: Όπως λέμε πάντα, ένας παλιός γνώριμος εδώ στο Zoo Radio που τώρα κάνει στον Velvet εκπομπές, ο Μάσιμο.
4: Ναι,
1: συγκρατημένα αισιόδοξο. Έτσι μου λέει πάντα.
3: Και είσαι? Το 74% της Gen Z, ναι, αυτό και αν δεν το περίμενα, πιστεύουν πως θα παντρευτούν.
1: Σοβαρά,
3: ναι, δεν το περίμενα ότι η Gen Z.
1: Τα μυτσιρικάκια μας.
3: Ναι.
1: Μπράβο, πουλάκια.
4: Νωρίς θέλουν.
1: Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα, μπράβο. Λίγο από Pink τώρα που μας αρέσει τόσο πολύ. Just like a pill.

0: Public. Τώρα μια στιγμή ήταν αρκετή. Παιδιά, και η οθόνη του κινητού μας την ώρα που έπεσε κάτω το έρμο έσπασε. Και τι πρέπει να κάνεις? Έχουμε μια μοναδική λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αλλά και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μια ώρα, Νάνση μου, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
1: Πολύ εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα Vodafone ή να μπείτε στο vodafone.gr.
0: Πάμε λίγο στο κουτσομπολιό του Σκάτς.
2: Η Αριάννα Γκράντε, αυτό το κορίτσι μας, έπεσε, τραυματίστηκε πριν το τέλος της περιοδίας της, ναι. Και λέει τα ψιλοτάκουνα κορίτσια είναι πολύ δύσκολα πάνω στη σκηνή. Στραμπούληξε το ποδαράκι της, ναι. Το έχει δεμένο. Θα τα καταφέρω, λέει, θα προσπαθήσω, αλλά να ξέρετε, αν με δείτε, λέει, στη σκηνή τις επόμενες μέρες με σνικεράκι, με πιο απλό παπουτσάκι,
0: πιο πολύ της πάει. Πιο πολύ της πάει.
2: Άμα δεν μπορεί να το υποστηρίξει, μην
0: όχι,
2: το φοράει.
0: Όχι, δεν είναι θέμα να της υποστηρίξει. Πάντα, επειδή ήταν πετίτ η Αριάννα Γκράντε, και τώρα η αλήθεια είναι ότι έγινε λίγο πιο πετίτ, πολύ μου άρεσε με τα σνικεράκια, ναι, της.
1: Ωραίο, ωραίο στυλ. Λοιπόν, εγώ σας έφερα τα τρία ζώδια που ζηλεύουν περισσότερο στον ζωδιακό κύκλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο Σκορπιός, είναι στην κορυφή της λίστας, καθώς η ζύγια του είναι παθιασμένη, mm-hmm, και έντονη. Είναι ο Καρκίνος, ζηλεύει πολύ, είναι υπερευαίσθητος και λειτουργεί με το συναίσθημα. Και τέλος είναι και ο Λέων, που θέλει να είναι πάντα το κέντρο του κόσμου για το τέρι του.
0: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, Ρανσούλα μου. Να χαιρετήσουμε το σοφάκι μας που είναι εδώ και σήμερα. Σας ακούμε, παιδιά, λέει, στη δουλειά είστε υπέροχοι. Καλώς ήρθατε και πάλι πίσω. Η Δήμητρα μας λέει: καλή σεζόν στον δρόμο για το σχολείο. Πήγα λίγο πιο αργά σήμερα, λέει. Το έκλεψα το θεματάκι με το παιδί που πρέπει να το πάω και αυτό το σχολείο. Ξεκινάμε σιγά σιγά και 11 αρχίζουν τα κόλπα και τα γούστα, θα έλεγα εγώ. Και βεβαίως μια καλημέρα στο φίλο μας τον Στελάρα που μόλις συντονίστηκε. Σακίρα, Μπέρνα Μπόι, σε λίγο η επικοινωνία.

0: 8908 για τα τελευταία σας μηνυματάκια. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα.
1: Πρεμιέρα κάνει σήμερα για το νέο συγκοινωνιακό χάρτη στην Καλαμαριά. Έχουμε νέα γραμμή, Χ3, η οποία θα πηγαίνει από το σταθμό μέχρι Μίκρα και αεροδρόμιο Μακεδονίας. Έχει τεθεί σε λειτουργία.
0: Εννοείς καινούριο λεωφορείο.
1: Ναι, το Χ3.
0: Άρα μόλις βγαίνει από το
1: από τη
0: μετρό.
1: Μίκρα.
0: Φεύγει κατευθείαν για αεροδρόμιο.
1: Ναι,
0: τέλειο.
1: Ναι. Τέλειο δεν είναι.
0: Τέλειο, παιδιά.
1: Ορίστε,
0: τέλειο.
1: Να το, γίνονται πράγματα στην πόλη μας. 4 άτομα συνελήφθησαν για παρεμπόριο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν 2.709 προϊόντα παρεμπορίου, γυαλιά, βλέπω και τσάντες.
0: Mm-hmm. Αυτά έχουμε.
1: Αυτά έχουμε, έτσι.
0: Πάμε
1: τα βασικά.
0: Στο σκατζούλι.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
3: Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, για τον περιφερειακό έχουν τα πράγματα είναι καλύτερα αυτή την ώρα. Το ρεύμα το οποίο κινείται ανατολικά κολλάει λίγο άνω Τούμπα, ενώ εσείς που πάτε δυτικά κολλάτε 40 εκκλησιές. Τσιμισκή όμως θέλει τεράστια υπομονή, έχει πολλή κίνηση αυξημένη από Αγία Σοφίας μέχρι Ιώνος Δραγούμη και γενικά όλα τα στενάκια Ερμού, Βασιλέως Ιερακλείου, Βενιζέλου, Ιώνος Δραγούμη, όλα αυτά έχουν κίνηση μέσα στο κέντρο. Η Λαγκαδά κολλάει φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια Δικαστηρίων, τα κλασικά μας, και Βασιλής Όγας, Βασιλέως Γεωργίου, όλα αυτά είναι τέλεια.
0: Πολύ πολύ όμορφα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είμαστε. Έχουμε λίγο ακόμη έτσι από το πρωινό σόου έως και τις 11 που θα αναλάβει η Ειρήνη Κακούρη.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.

0: σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Ούτε ένα τέλειο τραγούδι στο πρωινό σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Και χρόνια πολλά στην Ανά μας, η οποία σήμερα γιορτάζει. Καλό μήνα σε όλους και φιλιά πολλά. Την αγάπη μας, γλυκιά μου Ανά. Ευχαριστούμε που μας ακούς. Και βεβαίως τώρα back to school. Και ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι μαθητές και οι γονείς. Είναι η σχολική τσάντα. Και όταν μιλάμε για σχολική τσάντα, Mosaic Stores. Τόσο απλά, τόσο όμορφα. Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογές για όλα τα γούστα.
1: Και αφού βρεις την τσάντα σου, συνεχίζεις με τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Σχολική τσάντα Mosaic Stores.
0: Κυρίες και κύριοι, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία, στο κέντρο της πόλης μας και στην 28η Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, πάμε για όλα και πάμε γρήγορα στον Σκάτς. Τον νοικοκύρη.
2: Αγαπημένες μου φίλες, πάμε λίγο στο πλυντήριο πιάτων και δεν θέλω να είστε τσατισμένες αν τα ποτήρια σας μετά το πλυσμό βγαίνουν θαμπά. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ να σας δώσω τη λύση. Τσαλακώστε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο σε μπάλα και πετάξτε το στο καλάθι με τα πυρούνια πριν την πλύση, έτσι.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Το αλουμινόχαρτο, κορίτσια, τραβάει την οξύδωση και τα ποτήρια λάμπουν.
0: Νοικοκύρη.
1: Ναι. Έλα
0: νοικοκύρη. Σκάτσο νοικοκύρης φέτος στο Zoo Radio.
1: Αλλά δεν θέλω να το λες μόνο για τα κορίτσια, γιατί όπως εσύ έχεις νοικοκυρευτεί και μπήκες και κάνεις έτσι, πράγματα έτσι. Να το λες γενικά για όλους τους νοικοκυρές και τους νοικοκύριδες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Λίγο πριν από το τέλος σας έχουμε τη μηχανή του χρόνου που είναι μαγική.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Ο Ιερεμίας είναι αυτός με το 50 Cent.

Λίγο πριν από το τέλος, Abracadabra, Lady Gaga και η Ραφαηλία μαζί με τη Χριστίνα τρελαθήκανε με το τραγούδι του Ηρεμία και του 50 Cent και θυμήθηκαν πάρα μα πάρα πολύ δυνατά και μας στείλαν το τραγούδι και οι δυο που

0: από τον κουβά. Πήρε το γάρο, ρε παιδιά, ο Θεός, και το έχει κάνει στο βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήταν που το θυμηθήκατε εσείς και μας άρεσε που το θυμηθήκατε. Οπότε να το θυμίσουμε και σε όλους τους ακροατές του Zoo Radio και να κάνουμε και την ανασκόπηση του show.
1: Ταινίες για το σχολείο. Οι κολλητές είναι πιο ψηλά από το σύντροφο. Μις Αργεντινή και μις Πουέρτο Ρίκο τα έχουν.
0: Ψαλίδια.
2: Παντριά, όχι απλά τα έχουν.
1: Και στην ερώτησή μας, με τι σας αρέσει πιο πολύ να ταξιδεύετε, ναι, 51% κέρδισε το αεροπλάνο.
0: Οι ερωτήσεις γίνονται στο Instagram, να το πούμε και αυτό. Έτσι υπάρχει πολύ καθημερινό. Και στο τέλος απλά ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τα μαζέψουμε για σήμερα.
2: Σαν νερό κύλησε αυτή η τρίτη, Βασίλη μου. Δεύτερη εκπομπή μαζί και η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη.
0: Σιγά. Σιγά. Σε πιστέψαμε.
2: Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ να κάνουμε τον πρωινό μας το χαμό.
0: Για το σκατζόχυρο μίλησε ο Χρήστος και είπε: παιδιά, εγώ δεν πιστεύω για το σκάτζ στον νοικοκύρη, να ξέρετε.
1: Γιατί,
0: γιατί έχει πλαστικά ποτήρια σίγουρα στο σπίτι.
1: Μια Χρήστο. Λοιπόν, και τώρα όμως δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Έρχεται η Ειρήνη Κακούρη κοντά σας μέχρι και τις 2 το Coffee Time παρέα.
0: Στις 2 ο Χρήστος Τοκμακίδης με την Ζουμένια, στις 4 οι Troublemakers παρουσιάζουν το show, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και βεβαίως η Κατερίνα μας. Στις 7 ο Πέτρος Σοφιανίδης και αν έχει γίνει καλά το κορίτσι μας που αρρώστησε,
2: ναι,
0: θα είναι μαζί σας έως και τις 12 από τις 9. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
4: Προσδοκίες.
5: Πανολευθερία.
6: Πλοπ, πλοπ.
7: Τι κάνει, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω, εσύ την ωραία να μιλάω, το στόμα.
8: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
9: Τι είπε.
3: Τελικά ποιο ήταν.
4: Μάλλον ο θείο μου.
3: Κατσουρίθηκα.
1: Troublemakers.
10: Βάλε.
11: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
12: Everyday μαλακή.
1: Καθημερινά 4 με 7.
13: It's amazing.
1: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
14: Troublemakers.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
15: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
17: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
16: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
17: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
15: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
18: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
6: Πού πας?
7: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Ουφ.
9: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
12: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
13: Τάκι, καφέ.
14: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
13: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
14: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
12: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
15: Zoo News. Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερίνιας. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για ισχυρή ανταπόδοση και η Εύα Μέντες αποκάλυψε το τατουάζ που έκανε στο εσωτερικό του καρπού της. Είναι το μόνο που έχει κάνει και το αφιέρεσε στο Ράιαν Γκόσλινγκ. Καιρός, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι προβλέπεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
16: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες. Καλώς τους, καλώς τους. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Καλό μήνα να έχουμε σήμερα. Το μόνο που θα δεχτώ σήμερα από εσάς, γενικά, είναι το καλό φθινόπωρο. Φράσεις όπως τα κεφάλια μέσα, κάθε καταργάρι στον πάγκο του 31 Αυγούστου και όλα τα συναφή. Όχι, παιδιά, απαγορεύονται. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι τρίτη σήμερα, 1 του Σεπτέμβρη. Ξεκινάει και επίσημα το φθινόπωρο. Ένας μήνας που μου αρέσει πάρα πολύ. Όλα θα τα πούμε, όλα θα τα ακούσουμε και θα κάνουμε και μπόλικο σουσού. Ελάτε στο Viber 6939-908-908. Θα σχολιάσουμε επικαιρότητα και θα περάσουμε και πολύ πολύ όμορφα στο ξεκίνημα του μήνα. Ανώτ φέρνω τώρα και Talk to You και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καλή σου μέρα!

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Και τι ωραία ξεκινήσαμε με Οτίλια και Μπιλιονέρα στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλή σου μέρα. Σήμερα είναι 3η 1 του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα για ακόμη μία φορά. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα περιμένουμε μία πιο φθινοπορεινή θερμοκρασία. Αλλά ο καιρός έχει άλλα σχέδια. Δεν το λες και φθινόπορο, ρε παιδί μου, με 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Και από ό,τι βλέπω, η θερμοκρασία αυτήν την εβδομάδα κάπως έτσι θα κυλήσει. Οι 40 παρθένες έχουν γιορτή σήμερα. Πάρα πολλές είστε. Σε ποιο να το πω, χρόνια πολλά. Αντιγόνη στη μανούλα μου που τη λένε Αθηνά, όσες γιορτάζετε σήμερα, χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου.

Δελειό, προς Εύωσμο ή προς Λαγκαδά Ευκαρπία και πρέπει να περιμένουμε αρκετό χρόνο για να δούμε προς τα δυτικά αν ανοίγει η επέκταση. Φέρνω τώρα Κάτσαϊ, είναι το νέο του τραγούδι που έπαιξε και πάρα πολύ στο Billboard. Πάμε να απολαύσουμε το Animal.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω, γιατί σύμφωνα με έρευνα σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: πες
2: και
3: μας
2: το romantasy, η οποία
3: είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πως κατζουλιέται.
4: Για μας τα κάνετε, για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σου κάνετε, παιδε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά, είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε

0: Ένα τσεκ, βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό

Εδώ είμαστε live coffee time, κύριε Κακούρη, μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό μήνα να έχουμε. Μετράμε αντίστροφα οι γονείς για να ξεκινήσουν τα σχολεία. Έλα, μην μου κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε λίγη κινησουλία στο περιφερειακό, μικροκαθυστερήσεις, αλλά και στην Εγνατία, όχι κάτι σπουδαίο. Φύγαμε τώρα για Άρτζη και Όμνια, είναι το Άρια στον Ζου.

0: μελωδική και υπέροχη Ariana Grande, Hater με G Love Me στον Zoo 90,8. Δεν έχω δει ακόμα από σταρίσματα του τραγουδιού Wake Me Up When September Ends και αρχίζω και ανησυχώ, παιδιά, τι γίνεται στο Facebook. Κανονικά τέτοια ώρα θα έπρεπε να έχω δει 2-3. Λοιπόν, αν ψάχνει το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνει το Δέλτα βήμα. Στι ανώτερε σχολέ Δέλτα αποκτά γνώσει, δεξιότητε και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασία. Από την πρώτη μέρα έχει δίπλα σου καταξιωμένου καθηγητέ, ενώ μέσα από το γραφείο στα διαδρομία στι ημέρε καριέρα και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργεί πραγματικέ προοπτικέ για το μέλλον σου. Έρμου 45 θα βρει στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην πλατεία Αριστοτέλου, αλλά μπορεί να πάρει και ένα τηλέφωνο στο 2310-2263-18 και να διαλέξει, μάλλον να ανακαλύψει 100 σύγχρονε ειδικότητε, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασία. Φεύγω σε break, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο, μην είδω στον Ζου.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου

0: σου πω να δείτε εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγχρονη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
9: Ergon Agora Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Ergon Agora East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Ergon Agora και Ergon Agora East. Μην το χάσετε.
10: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
13: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
15: Μυρίζει λουχουδιά!
16: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
15: Πού πήγε πάλι!
16: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
16: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
17: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου.
22: Around the world.
23: Ιταλία.
24: Νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι φυσικά και πάμε γρήγορα γρήγορα για τη δεύτερη μας ώρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό μήνα για ακόμη μια φορά. 1 του Σεπτέμβρη σήμερα, ημέρα Τρίτη, και σήμερα είναι που κάνουν πάρτι χειμωνάκηδες γιατί έχουμε μπει officially στον φθινόπωρο. Λοιπόν, μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα και σου δίνω και Viber 6931908908. Το κρατάς στην άκρη αν θέλεις, μου στέλνεις και μια καλημέρα να μου πεις τα νέα σου. Αλλά σε λίγο θα σου δώσω και δύο διπλές προσκλήσεις για να πας θερινό σινεμαδάκι. Harry Styles φέρνω The Weeknd, Alex Warren, David Guetta και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

Άρη Χαρούλη, πόσο πολύ σε αγαπάμε. Harry Styles και American Girls στον Zoo 90,8 και από ό,τι διαβάζω συνεχίζει ακάθεκτος το tour του. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, ένα θερινό συναμαδάκι. Αν δεν το έχει πάει, ένα σου δώσω μια πρόσκληση. Να πας, να πάρεις τον αγαπημένο στην αγαπημένη σου και να δείτε στο Cine Pilea το αγαπημένο. Ακριβώς 8 και 20 σήμερα και αύριο έχει Minions και Τέρατα που το είδα. Είναι πολύ cute, αν έχει παιδάκι να το πας. Ενώ στις 10 και 10 το Για μια νύχτα μόνο. Έτσι, ρομαντική ταινία. Μου στέλνει τώρα σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Φύγαμε για Νταμιάνο Ντέιβιτ.

Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, πόσο καλοκαιρινό το vibe. Μπάουσα και Magnetic στον Zoo 90,8. Και καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Πάμε λίγο Hollywood να δούμε τι έχει συμβεί αυτές τις μέρες. Είχαμε γάμο που λέτε το Σάββατο 29 του μηνός στην Καλιφόρνια, παρακαλώ. Η Billie Eilish πάντρεψε τον αδερφό της, τον Φινέας. Και η τραγουδίστρια μάλιστα τέλεσε το μυστήριο, συγκινημένη. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο Justin Bieber με τη σύζυγό του Hailey Bieber. Δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες. Και έλεγα πού πήγανε, ορίστε, αποκαλύφθηκε το μυστήριο. Προχωράει που λέτε βιογραφική ταινία για την Britney Spears. Είναι η κατάλληλη στιγμή να υποθεί η ιστορία της, λέει η σιναριογράφος Liz Merriweather. Επιβεβαίωσε ότι το project βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ταινία θα βασιστεί στα απομνημονεύματα της Britney, The Woman in Me, με τον John M. Chu στην σκηνοθεσία, και αναμένω πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη ταινία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικά η ζωή της Britney Spears. Φύγαμε τώρα για Kylie Minogue και Can Get You Out of My Head, παίζει στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πράγμα το
4: είναι
3: να φόρμα.
4: Είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πού πας?
10: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
3: PetShop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. We play the hits.
11: Πολύ, πολύ σωστά. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη και πάμε να ρίξουμε και μια πολύ γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό αυτή την ώρα, οδηγοί μου αγαπημένοι. Από το ύψος εκεί στην Πηλαία μέχρι τις 40 εκκλησίες, όσοι κινείστε προς τα δυτικά, έχει ένα μποτιλιάρισμα. Φύγαμε όμως για Bad Bunny, έτσι λίγο να μας φτιάξει τη διάθεση με τον Ουαγιόλ.
3: Ουαγιόλ!

0: Fate of Ophelia, αυτή είναι η Taylor Swift στον Zoo 90,8. Γάμο έκανε, γάμο δεν είδαμε εμείς από την άλλη. Καλό μήνα σε όλα τα φιλεράκια μου. Ωραίος ο Σεπτέμβριος. Είναι ωραίος για να κάνεις ξεκινήματα. Και μιας που είπα ξεκινήματα, πού θα τα κάνουμε? Στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Μπορείς να επιλέξεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο στα διαδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν. Κλείσε σήμερα ένα ραντεβού, μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ μπορείς να κλικάρεις τώρα delta36.gr ή ακόμη να πάρεις και τηλέφωνο στο 2310-2263-18. Μόλις ολοκληρώσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Θα φύγω τώρα σε ένα break πολύ γρήγορο και έρχομαι σε λίγο.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πάνω λεφτρία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, τι είσαι?
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάω το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Everyday μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
14: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
18: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
17: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
18: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
17: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
18: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον αιώνα.
19: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
20: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
21: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
23: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
24: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
25: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
26: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
27: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
28: Ζου 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες. Μέρος τρίτο, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Τρίτη σήμερα, 1 του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα στην παρέα μου. Ο Σεπτέμβρης, λοιπόν, σε λίγο θα σου δώσω λόγους, αν είσαι αρνητής αυτός του αυτού μήνα, για να τον αγαπήσουμε λιγάκι παραπάνω. Ένα τσικ. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 στην τρίτη μας ώρα και σου δίνω και Viber να μου πεις πώς σε βρίσκει το μεσημέρι αυτής της πρώτης, έτσι, το πρώτο μεσημέρι του Σεπτέμβρη. 6931-908-908. Φυσικά και έχω επιτυχίες. Σε λίγο σου φέρνω Βίτσι, Σόμπρουμ και Ισμάιλ με το παπαούτε. Τώρα όμως έρχεται ο Teddy Swims, Mr. Know It All, στον Zoo.

ένας και μοναδικός Αβίτσι στα φωνητικά Lloyd Black, Wake Me Up στα 16 λεπτά και μετά τη μία. Είμαστε μπήκε ο Σεπτέμβριος, παιδιά, και πρέπει να πάμε και μία βόλτα στο Mediterranean Cosmos, εκεί που ξεκινάει το παιχνίδι για τους μικρούς και το shopping για τους μεγάλους. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου θα βρείτε 3 διασκεδαστικές δοκιμασίες περιμένουν τους μικρούς εξερευνητές στο γιγάντιο Φιδάκι, η απόδραση από το λαβύρινθο και η τελική αναμέτρηση στη σχολική τάξη με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Και μετά η διασκέδαση συνεχίζεται στο ανανεωμένο food court με αγαπημένες γεύσεις για καφέ, σνακ ή ένα χαλαρό γεύμα με την οικογένεια και την παρέα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο

Καμίλα Καμπέγιο και Αβάνα στον Ζου 90,8 στα 29 λεπτά και μετά τη μία. Είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Έρχομαι να σου δώσω λοιπόν λόγους για να αγαπήσεις το Σεπτέμβριο, μιας που είναι και ένας από τους αγαπημένους μου μήνες. Μπορεί να είμαι κορίτσι του καλοκαιριού, αλλά και ο Σεπτέμβριος έχει τη χάρη του. Είτε λοιπόν έχεις γυρίσει από καλοκαιρινές διακοπές, έχεις πιάσει δουλειά, είτε τώρα θα πας καλοκαιρινές διακοπές. Για σένα, φίλε μου, θα πετύχεις το απόλυτο. Άδειες παραλίες, θα έχεις αποφύγει την κοσμοσυρωή του Αυγούστου, θα κάτσεις ξαπλώστρα σου με ηρεμία, θα έχει ζεστή θάλασσα, θα έχει καλύτερες τιμές στα καταλήμματα σίγουρα και θα έχει ιδανικό καιρό. Η αλήθεια είναι στην πόλη δεν έχει και τόσο ιδανικό. Από την άλλη, τα νέα ξεκινήματα και οι στόχοι που βάζουμε, διότι το Σεπτέμβριο έχουμε μια ψυχολογία πρωτοχρονιάς, είναι ιδανική στιγμή για να ξεκινήσουμε μια νέα δουλειά ή ένα νέο χόμπι. Θα κάνουμε την εγγραφή μας στο γυμναστήριο, έχουμε και τη σχολική έτσι, ατμόσφαιρα που τα παιδιά σιγά σιγά θα πάνε στο σχολείο, αλλά έχουμε και την οργάνωση του σπιτιού που πάρα πολύ μου αρέσει γιατί βάζω σε τάξη και αγοράζω και κάτι ψηλοπράγματα έτσι για να μπει καλά η σεζόν. Η ζωή στην πόλη επιστρέφει. Τώρα αυτό για κάποιους είναι καλό, για κάποιους δεν είναι. Γεμάτα μπαράκια, πολιτιστικά δρόμενα, καλή ώρα έρχεται η ΔΕΘ. Επίσης να πω τώρα εδώ πέρα, δεν είναι και τόσο καλό μεταξύ μας και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε. Αλλά έχει και το mood αυτό το στυλ που θα βρει στο καλό φθινοπορεινό που θα ξεκινήσει έτσι λίγο να αγοράζει μερικά ρουχαλάκια για αυτή την περίοδο. Μας αρέσει, κορίτσια σίγουρα. Αντάλφερνο τώρα και ανίτνο μπαρί.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το υδροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: πες
2: και
3: μας
2: το romantasy,
3: η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
4: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σου, κάνετε παιδί τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7
6: η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.

35 λεπτάκια μετά τη μία και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είναι Τρίτη σήμερα, 1 του Σεπτέμβρη, και από ό,τι διαβάζω έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί στον λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Παραλιακή, στο ύψος του αγάλματος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. 4 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Ευτυχώς διαβάζω μόνο για ηλικές στιγμές. Δεν βλέπω τραυματισμούς. Υπάρχει όμως μια δυσκολία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα, οπότε την προσοχή σας. Τσίραν σε λίγο τώρα, Χιουγκέλη, τοπική αρά. I adore you.

0: Habits. Τελευταίο για σήμερα στον Ζου 90,8 και στο πρώτο Coffee Time. Το πρώτο μεσημέρι 1 του Σεπτέμβρη σήμερα που το περάσαμε παρεούλα εδώ στον Ζου 90,8. Μαζί μας στην παρέα μας αυτές τις 3 ώρες είχαμε και τις ανώτερες σχολές Δέλτα και ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα σου. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ έχει και το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για τον μέλλον σου. Κλείσε μία ξενάγηση Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Μπορείς να πεις επίσης και στο delta360.gr. Έλα, μην γκρινιάζεις, τον φέρνω. Έρχεται τώρα ο Χρήστος Τοκουμακίδης μέχρι τις 4, ενώ ακριβώς στις 4 έρχονται οι Troublemakers μας. Ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Εμείς τα λέμε αύριο Τετάρτη, ακριβώς στις 11 για να πιούμε καφεδάκι, ε. Φιλιά πολλά, bye! Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ. Σκέψου.

0: Να σου πω να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ουφ.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα.
7: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
10: Σχολή.

0: στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
5: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη Σχολή Γαστρονομίας στην Ελλάδα.
4: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.
7: Ζου.
8: Italia
9: número 3.
10: De aquí yo no me voy sin haber venido. De aquí yo no me voy sin sentirse vivo.
8: Número 2.
11: Non è una santa lei, non sono santo io. Se va in vacanza lei, vola di pizza anch'io.
8: Numero 1.

0: zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα λατρείες, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoomania της 3ης 1ης Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλό μήνα από κιόλας, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας από τώρα μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Τα επόμενα 120 είναι δικά μας για να τα γεμίσουμε ωραία θεματάκια, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. Πρώτο για σήμερα με 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Hugel, Ultranate, στα φωνητικά, Moving to the Sun.

15 πρώτα λεπτά μετά τις 2 με νέα επιτυχία στην playlist του Zoo Radio. Topic και Becky G, ωραία συνεργασία. Sorry Papi στον Zoo 90,8 και στην Zoomania είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η Τρίτη. Το λέω για να το χωνέψω ότι είναι Τρίτη, ένιωθω ότι είναι Τετάρτη. Σήμερα και χθες ότι είναι Τρίτη, γενικά για κάποιο λόγο πάμε μια μέρα μπροστά. Πώς πάει αυτή η μέρα για εσάς, η Τρίτη, ξαναλέω. 69-31-908-908, μαγικός αριθμός στο Viber. Εκεί βαράτε και εγώ δίνω Benson Boone τώρα. Sorry, I'm here for someone else.

Psy Just Might στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Έχω βρει πολύ ενδιαφέρον θέμα τώρα που θέλω να μιλήσω γι' αυτό μαζί σας. Στην Ιαπωνία η κυβέρνηση πληρώνει τους πολίτες της $125 για να χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών. Σαν να λέμε επίδομα καβλάντας. Πόσο πασόκ ακούγεται το μεταξύ όλο αυτό. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, πέρα από την πλάκα. Η Ιαπωνία έχει χοντρό δημογραφικό πρόβλημα εδώ και χρόνια. Τύπου προβλέπεται να σε 30-40 χρόνια ο πληθυσμός τους να είναι ο μισός. Πάντως οι εφαρμογές γνωριμιών λες και είναι φτιαγμένες για να μην βρεις το τέρι σου. Και δεν πολύ παλεύονται. Δηλαδή, φίλοι Ιάπωνες, θα απογοητευτείτε αν περιμένετε να κάνετε σοβαρές σχέσεις σε μεγάλο βαθμό μέσα από dating apps. Μην βλέπεις πώς βολεύομαστε εμείς οι Έλληνες. Εμείς είμαστε λίγο και πιο ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και το αρπάξιο από αυτός μας. Anyway, μπάστο και again and again από το παρελθόν τώρα στον Zoo.

0: Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
2: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
2: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Hey!
1: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στα φιλαράκια που είστε στα Τιμόνια. Βλέπω τα χάλια του περιφερειακού και στα δύο ρεύματα. Και το κέντρο το βλέπω. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά και σε λίγο το τι γίνεται. Τώρα φέρνω Σακίνα και Μπέρνα Μπόι. Die die στον Zoo.

0: Σήμερα που λέτε συνειδητοποίησα με τον άσχημο τρόπο ότι πρέπει πλέον να ξεκινάω νωρίτερα από το σπίτι μου, διότι το μποτιλιάρισμα επέστρεψε τόσο όμορφο, not, όσο το θυμόμασταν. Βλέπω στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή όσοι πηγαίνετε προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Μικρό μήκος ακούγεται, αλλά θα παιδευτείς αρκετά εκεί πέρα. Μετά καθαρίζει. Τώρα από την Ευκαρπία, για ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι και τις Σικές, επίσης θα έχει θέμα. Καλά, στο κέντρο τι να πω, η θέα από τη Λεωφόρο Νίκης είναι πανέμορφη, θα περάσετε αρκετό χρόνο βλέποντας το Λευκό Πύργο εκεί μπροστά. Η Τσιμισκή έχει επίσης τα θέματα της, όπως και η Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Ο ουρανός, φίλες φίλοι μου, θα γίνει πιο γαλανός και ο δρόμος κάποια στιγμή θα γίνει πιο άδειος. Αυτό κρατήστε από μένα, καλά κουράγια.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Troublemakers. Άλλες μπάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
7: Everyday μαλακ.
6: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Ergon Agora Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Ergon Agora East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Ergon Agora και Ergon Agora East. Μην το χάσετε. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.
13: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
16: Τάκι, καφέ.
17: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
17: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
15: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Μη μου πάτε πουθενά, σε 5 τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.

0: φίλε από το παρελθόν σε συνεργασία με Chris Willis στα φωνητικά Love Don't Let Me Go στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Λίγο πριν τις 3 και 20 δείχνει το ρολόι μου και όπως καταλαβαίνεις κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσεις 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

Ξεκινήσαμε λίγο έντεχνα. Σήμερα πρώτη του μηνός κιόλας, καταλαβαίνεις. 6931-908-908. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber του Ζούγα. Το ποιος ήταν ο κύριος που μόλις ακούσαμε, ο Αηδός, να απαγγέλει για να κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers, τα οποία Pax Burgers παίζουν τα πιο δυνατά chicken burgers της πόλης. Μιλάω φυσικά για το Korean Crunch by Stavros Varthalitis με το ζουμερό buttermilk chicken μέσα με τη χρυσαφένια κρούστα. Και αν θέλετε κάτι πιο comfort δίπλα, αλλά εξίσου εθιστικό, υπάρχουν και τα crispy chicken fingers που είναι μονόδρομος, ρε φίλε. Τραγανά, φιλετάκια κοτόπουλου, ολόσφρες, τηγανιτές πατάτες, σπιτική κόρσλο και σώσεις που τα απογειώνουν. Μιλάμε από honey mustard μέχρι σειρά τσαχάνι και χαμπανέρο για τους πιο τολμηρούς. Μέχρι και 26. Μέχρι και 26 δέχομαι τα μηνύματά σας και 28 και 29 περίπου επανέρχομαι τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

είμαστε πάρα πολύ σωστοί. Στο σημερινό Ναι, ποιος είναι, είχαμε τον εθνικό σταρ Ανδρέα Ευαγγελόπουλο και οι δύο πάρα πολύ σωστές απαντήσεις. Όσοι έχετε στείλει το ένα ή το άλλο, ήσταν όλοι σωστοί. Φίλε Νίκο, είσαι ο τυχερός που κέρδισε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Νικόλα, να το χαρείς με όλη μου την καρδιά, στο λέω. Σου στείλα και μήνυμα να τσεκάρεις το Viber σου και τώρα πάμε σε νέα επιτυχία που λατρεύουμε πολύ. Ήδη θα πω εγώ. Temper City, self-aware στον Zoo.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε και το romantasy, η οποία είναι ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζούλια
4: τα
3: μωράκια.
4: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σας κάνετε, παιδε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα

0: Σκουπίδι. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη U. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 90.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Ζούμε η Νία και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 στον Ζου 90,8. Καλησπέρα φιλαράκια στο Viber. Μ' αρέσει που έχουν σκάσει εδώ και απαντήσει από το παιχνίδι που ακόμη δεν έχω τελειώσει. Απαντήσεις και δικά σας μηνύματα. Μην ξεχνάτε ότι μένουμε πάντα σε επικοινωνία παρέα στο 6931 908 908.

Iconic συνεργασία έτσι για το κλείσιμο. DJ Snake και Justin Bieber από το 2016. Let me love you στον Zoo 90,8. Και κάπου εδώ η σημερινή Zoo Mania έφτασε στο τέλος της. Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο στο μικρόφωνο του σταθμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα ακόμη μεσημέρι που το περάσαμε παρέα. Και εννοείται αμέσως μετά έρχονται ακριβώς στις 4 οι Troublemakers. Ενώ μην ξεχνάτε, εμείς έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.

0: σας δίνει ενέργεια οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο.
6: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Σε
9: συζητάν δικό. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου.
14: Ιταλία,
15: νούμερο 3.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα λίγο.
2: Πού είναι ο Μαργαρίτης?
1: Έλα μου ντε, πού είναι?
2: Εμείς είμαστε εδώ πάντως, Κατερίνα.
1: Έτσι, εμείς εδώ.
2: Στον αγώνα.
1: Στον αγώνα, στην Ταλέπα. Ο Μαργαρίτης που είναι, ποιος ξέρει, σε κανένα beach bar εκεί πέρα έξω.
2: Μπάμ, ωραία, έχει μπλέξει την κίνηση στον περιφερειακό και στο flyover. Αν δεν πάθει καμιά ανακοπή, καμιά αναφυλαξία, κάτι να έρθει εδώ μέσα στα νεύρα,
1: ναι,
2: έτσι
1: κι
2: αλλιώς, θα τα καταφέρει σε λίγο. Εμείς θα είμαστε εδώ, Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα, μέχρι τις 7.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να είμαστε λίγο ευγενικοί στον αέρα απέναντι στο Μαργαρίτη, γιατί θα έρθει με πάρα πολλά νεύρα. Οπότε έτσι λίγο να τον καλοπιάσουμε. Μαργαρίτουλη μου, σε περιμένουμε. Μας λείπεις.
2: Εκεί που υδρώνει η φανέλα, που στάζει πιο πίσω και πάει από κάτω. Εμείς είμαστε εδώ, σε περιμένουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Αγκαλιά, τι θες να σου φέρουμε, τι να σου παραγγείλουμε, μωρέ.
2: Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε πρόταση βραδιά σίγουρα. Έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι, νέα ανέργων.
1: Έχουμε τα παιχνίδια μας, αδόπανα. Το καινούριο μας παιχνίδι τώρα. Μπουκοσέτιν, μουγκοσέτιν.
2: Ξεμπουκοσέτιν, κάπως έτσι.
1: Θα δούμε, ναι. Αν εξεμπούκοσε, συγγνώμη. Και τι άλλο έχουμε, τα δόπανα.
2: Και τον Νεύτη.
1: Και τον Νεύτη, ναι.
2: Και τον Νεύτη, όλα αυτά μέχρι τις 7. Troublemakers εδώ στον Zoo 90,8. Και φυσικά Alex Warren, Fever Dream και Adam Port και Tyler παίζουν

0: Εδώ είμαστε.
1: Ήρθε.
0: Σας άκουγα μια χαρά. Αυτό που όταν λείπω και ξεκινάτε, ενώ ξέρετε ότι ψοφολογάω μέσα στο αμάξι 2 ώρες στο περιφερειακό.
2: Ναι. Και τι να κάνουμε.
0: Όχι, η χαρά όταν ξεκινάτε. Και μετά τα λέτε και στον αέρα να το καλοπιάσουμε. Θα έρθει πάλι με νεύρα, θα είναι μουσική.
1: Υποθέτουμε ότι δεν μας ακούς, αλλά πώς την πατάμε έτσι κάθε φορά.
2: Τι λες, μας άκουγες, έλα.
0: Εν τω μεταξύ, λέω να σκρολάρω λίγο τις 3 ώρες που ήμουν στο περιφερειακό και βλέπω πρώτη είδηση Άντωνης Γεωργιάδης. Έχουμε κάνει τα περισσότερα έργα στη Θεσσαλονίκη, να μην γκρινιάζετε.
1: Εντάξει, ημιτελή μερικά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πούμε ο Μαργαρίτης να είναι μέσα, ρε παιδί μου, και να υδρώνει κολάφρα.
2: Ναι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή όλα καλά.
2: Οι έργα γίνονται. Το θέμα είναι ότι.
0: Να μην πεθαίνει κόσμο, γιατί τα στενοφόρα πάλι σταματημένα ήταν. Τέλος πάντων, πώς είστε?
1: Πολύ ωραία ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, ε.
1: Ναι, τώρα μπορείτε, τσίλικο θα το βρούμε. Αλλά.
0: Τι έγινε?
2: Τίποτα, εντάξει, όλα καλά.
1: Έχασε το θέμα τη Μωρή, θα βρει. Θα γίνει πάλι.
2: Τα άκλεισα κατά λάθος. Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα. Αχ, καλέ, καλό μήνα είπαμε.
0: Καλό μήνα. Σεπτέμβρη, στα κεφάλια μέσα. Back to life, back to reality.
1: Κάθε κατεργάρι στον μπάγκο.
0: Έτσι, αυτό.
1: Χρόνια πολλά που είμαι στην Αντιγόνη, δίπλα από τον τρανζίστορ και στην Πινελόπη από το Velvet.
2: Περίμενε,
0: μωρέ, άστο να λοιπόν να ολοκληρώσει. Δεν θα ρωτήσω, γιορτάζουν, έχουν γενέθλια.
2: Εγώ θα το πω τώρα.
1: Άστην.
2: Δεν θέλετε να ολοκληρώσω.
0: Άστην το έναν, άστην το άλλο, Βασίλη, και εγώ δεν ήρθα καλά όμως.
2: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε ισχυρή και αξιόπιστη προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα καταφέρνετε να παραμένετε ταπεινοί και εκλεπτισμένοι πάνω απ' όλα. Να πούμε και χρόνια πολλά τώρα στον Αδαμάντιο, στην Αδαμαντία, στην Αθηνά, στην Ακριβή, στην Αντιγόνη.
1: 40 παρθένες έχετε πει όλες.
2: Ναι, έχετε
0: πει. Καλή γιορτάζει την κουμπάρα μου.
1: Πώς τη λένε?
0: Αδαμαντία.
1: Ναι.
2: Οπότε ναι. Η Ακριβή, η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Ελπινίκη, η Ερασμία, η Θάλια, η Καλλιρόη, η Κλεονίκη.
0: Καλή εκείνη, η
2: Κλεοπάτρα.
1: Ναι.
0: Για ένα πράγμα στα χωριά, μετά θα φάμε τα τρίγωνα της Αφροδίτης φέτος.
1: Σωστό, αυτό θα
0: μας πει. Ναι, ρε φίλε, μα ξέραμε κάθε χρόνο.
2: Κάτσε ρε τώρα, τέτοια μέρα ήταν.
0: Περίμενε λίγο, γιατί πάλι δεν απάντησες και με έχεις μπερδέψει και είμαι και συγχυσμένος. Γιορτάζει άρα η Πινελόπη και η Αντιγόνη, έχουν γιορτή.
1: Γιορτή, ναι.
0: Αχ, θα φάμε κέρασμα.
1: Ναι, και να πω και χρόνια πολλά στη γιαγιά μου, την Ασπασία που γιορτάζει, και στις ξαδέρφες μου.
0: Ασπασίες
1: και Αδαμαντία.
0: Πόσο χρονών είναι η γιαγιά?
1: Η γιαγιά μου είναι.
0: Παππούς ήταν 90 φεύγα.
1: Όχι, εκείνος πέθανε. Ο άλλος πιο νωρίς είναι. Ποιο νέο είναι?
0: Μπράβο, Βασίλη. Καλό DNA, Βασίλη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. The Second Voice είναι το Let Me Be. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Πολλά τα ονόματα. Καλά που τα είπες.
2: Που με κόψατε και δεν τα είπα όλα και η μισή γιορτά.

0: Λοιπόν, είμαστε 22 μετά τις 4, guys.
1: Προβλήματα έχουμε στον περιφερειακό, εκεί στα νοσοκομεία, στο ακουμποδρόμι. Θα βρείτε καθυστερήσεις αρκετές μέχρι περίπου και μετά, πριν το επταπύργιο. Έτσι να έχετε το νου σας. Η άνοδος του Αγίου Παύλου επίσης έχει αρκετά προβληματάκια. Η λεωφόρος Νίκης αυτή τη στιγμή με αυξημένη κυκλοφορία και η Μίκη Θεοδωράκη. Και έχουμε μια αναφορά για ατύχημα χωρίς πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Μουδανίων, λίγο μετά το Κόσμος, φεγγιώντας προς την πόλη.
2: Λοιπόν, επειδή δεν βρήκα σήμερα κάποια έρευνα έτσι άξια σχολιασμού, πολύ σοβαρές είναι όλες. Πάμε σε μια γυναίκα στην Κίνα, η οποία έχει μια σπάνια ιατρική πάθηση. Παιδιά, τι έχει πάθει η γυναίκα? Δεν μπορεί να ακούσει ιατρικές φωνές. Νομίζω είναι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο. Η πάθηση αυτή επηρεάζει τους ήχους χαμηλής συχνότητας, ενώ οι πιο υψηλοί ήχοι παραμένουν φυσιολογικοί. Πριν εμφανιστεί το πρόβλημα, είχε έντονη κόπωση, αϊπνία και βουητό στα αυτιά. Παιδιά, και εγώ το έχω αυτό.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ γιατί θεωρείς ότι είναι πιο ευτυχισμένη, επειδή δεν μιλάει με άντρες και καλά?
2: Γιατί δεν σας ακούει, δεν ακούει την κρίνια σας.
0: Άρα θεωρείς ότι είναι δυστυχία να μιλάς με άντρες. Τότε γιατί τα λαβερίζεσαι με 20 άτομα ταυτόχρονα, Μάρη?
2: Ταυτόχρονα, τι ταυτόχρονα, λες ρε,
0: ναι, όχι με την πλάτη, όχι με τον μπράτσο, όχι με το τέτοιο.
1: Με τους κοιλιακούς.
2: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και ο Βασίλης Βαρσάμις. Τι λέτε ρε, βγείτε έξω λίγο να ρωτήσετε. Βγείτε.
0: Α, πρέπει να μίλησε με την παρέα της χθες. Άμα σε πούν πάλι αυτά θα πεις αυτό.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Πάει τους, κάνει όλους μαθήματα, αρέσει. Και σίγουρα χθε μα για να στείλει μήνυμα το βράδυ, κάποιο την είπε.
0: Ματούλα κάτι. Κατερίνα, αυτό δεν είναι σωστό.
1: Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Έχουμε και ένα όνομα στο χωριό. Πάμε, τρώμε πίτσα.
1: Πώς θα βγούμε στι
2: προβάτα. Όχι, ρε παιδιά, δεν μου είπε κανεί τίποτα. Αλήθεια σα το λέω.
0: Τέλο πάντων, λοιπόν.
1: Σε κάνουμε βούκινο μετά.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Είναι το Show Me Love και παίζει στο Zoo.

0: Εδώ είμαστε, ζου 90,8 στα 30 λεπτά μετά τις 4. Και πάμε να δούμε για σήμερα. Τρίτη, δεν είναι σήμερα. Τρίτη, τι έχει να μας προτείνει ο Βασίλης.
1: Σήμερα, 1 του Σεπτέμβρη, σας έχω φασιοκατάσταση.
0: Α, για πες.
1: Έχουμε την Ιουλία Καραπατάκη στο Θέατρο Γης. Ποια είναι η Ιουλία Καραπατάκη?
2: Έλα, καλέ!
0: Ποια είναι, μωρέ?
2: Δεν ξέρεις την Ιουλία Καραπατάκη?
1: Τραγουδάει μαζί με το Μάλαμα, ναι, πάρα πολλά χρόνια. Και έκανε viral αυτή το γλέντι. Μάτια μου,
2: εγώ για σένα έχω. Εντάξει, άμα δεν πηγαίνεις σε συναυλίες και λοιπά, δεν θα την ξέρεις.
0: Δεν λέει, έχω τόσο ελεύθερο χρόνο σαν και σένα, Κατερίνα.
1: Α, επίσης έχει ένα πολύ viral με τον εισβολέα το Μπανιστιρτζού, που κανονικά είναι με την Ματούλα τη Ζαμάνη. Αλλά το έχει κάνει επίσης πολύ viral.
0: Όμορφη κοπέλα, γλυκιά.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, δεν την έχω ξαναδεί.
2: Κάνει και έφυγε όμως.
0: Εντάξει, κακό είναι να πω ψέματα.
1: Όχι, όχι, καλά.
0: Δεν την ξέρω.
1: Και εγώ σου λέω που είναι γνωστή.
2: Ευκαιρία να τη μάθεις. Μπορείς, ναι, να πας σήμερα στη συναυλία. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ωραία, ναι, κάνει κέφι. Αφού κάνει κέφι, θα πάω να κάνω και εγώ κέφι μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη.
1: Σε κάνω κέφι.
2: Σε κάνω κέφι.
0: Μικρό break και ερχόμαστε.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
2: Crew in the morning. Ναι, σε $350 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
4: Τι είναι το κάνεις το χορτάρι, τι πράγμα το συναφώ να
5: βγω. Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο όμως.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του.
4: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος, καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο thescafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Morning Air και ζω 90,8. Alex Goren, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Φυσικά, έχουμε, του βάλαμε νεύτη. Έχουμε πάρει ένα τραγούδι και δεν το έχουμε φερθεί πολύ καλά. Του βάλαμε κάτω και είμαστε. Και αυτό έχω κάνει. Και εσείς πρέπει να καταλάβετε τι ακριβώς έχουμε κάνει σε αυτό το τραγούδι. 2-3-10-2-32-9-0-8. Μας παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Φυσικά κερδίζετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Για ακούστε, για ακούστε. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-0-8. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε, μας το λέτε και κερδίζετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Γυαλάρα καινούργια, παιδιά. Το βάζω άλλη μία. Για ακούστε. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι. Είναι εύκολο, θα έλεγε κανείς. Δεν το λες και δύσκολο τώρα, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου. Εντάξει, τώρα αυτό το τραγούδι είναι βούτυρο στο ψωμί σας.
0: Βούτυρο στο ψωμί σας.
1: Είναι piece of cake που λέμε και στο χωριό μου.
0: Αυτό, piece of cake. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Γιατί δεν μιλάς?
2: Έτσι.
0: Γιατί δεν μιλάς?
2: Έχω πάρει άγρια μαζί.
0: Τα έχεις πάρει άγρια μαζί μας.
1: Λοιπόν,
2: από εκεί λίγο.
0: Όσο εσείς τηλεφωνείτε για να μας πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Για πες.
1: Γυαλιά ηλίου είναι, παιδιά, από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλάρα καινούρια. Γυαλάρα καινούρια. Γεια σας, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
3: Βίκη.
0: Βίκη.
3: Βίκη, σωστά.
0: Βίκη, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Είναι το My Lovely Lady.
0: Δεν είναι αυτό, ρε.
3: Μικοτά. My Lonely Lady.
0: Όχι,
1: βρε Βίκη.
0: Ρε Βίκη. Βίκη, δεν είναι αυτό.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι τα είπαμε και γνωριστήκαμε και περάσαμε ωραία αυτά τα 10 δευτερόλεπτα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αύριο πάλι, αύριο.
0: Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. I like the way.

0: αυτή είναι η Billie Eilish, παιδιά.
1: Γεια σου, Billie.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, ε?
1: Μια και δυο.
0: Με το Nova More, λοιπόν, αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova, παιδιά, αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέξτε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με ένα πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πέστε μου λίγο πόσο τέλειο είναι αυτό,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Φίλε.
2: Φανταστικό είναι, ρε.
0: Πόσο τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, τώρα είναι η ώρα για Nova. Όροι και προϋποθέσεις φυσικά στο nova.gr, έτσι.
1: Κάνω μια προσπάθεια τώρα τελευταία έτσι να κόψω τα σεξουαλικά υπονοούμενα όταν μιλάω σοβαρά. Αλλά μου είναι σκληρό. Πολύ σκληρό.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Τσουτσούριασα. Τσουτσούριασα.
3: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
13: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Οχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
15: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε, το έχουμε.
17: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
18: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
19: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
21: Μυρίζει λουχουδιά!
22: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
21: Πού πήγε πάλι!
22: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
21: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
22: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
23: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
24: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
25: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
26: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
27: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά, έλα ρε παιδιά. Εδώ είμαστε, επιστροφή, δεύτερη ώρα. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι γίνεται?
2: Πολύ καλά.
1: Σίγουρα. Κατερίνα.
3: Πάρα πολύ καλά. Γιατί αμφιβάλλεις? Δεν κατάλαβα.
1: Απλά ρώτησα τι κάνετε.
3: Ναι, ρώτησες με ύφος.
1: Κοίταξε, όχι παιδιά, δεν θα τα πάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει ξεκινήσει να με προκαλεί από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς. Και μου τα έλεγε ο Μπιλνάκης, μου έλεγε να την προσέξεις, μην τη βλέπεις έτσι κοντούλα και γλυκούλα.
3: Μαργαρίτη, δεν είσαι σωστό συνάδελφος.
1: Δεν είσαι. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα, λέω, δεύτερη ώρα.
2: Έχουμε τα νέα των ανέργων και έχουμε και νέα παιχνιδάρα. Που μέχρι χθες το λέγαμε ξεμπούκο σέτιν, αλλά μας βάλανε χέρι, η Κατερίνα δηλαδή, και το λέμε ξεμπούκο σέτο.
1: Ξεμπούκο σέτο, το τραγούδι.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Ή ξεμπούκο σέτο, το στόμα.
3: Ναι. Πέρα από το παιχνίδι μας, έχουμε και τις θεματάρες μου, κλασικά και ζώδια.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να ξεκινήσουμε, παιδιά, γρήγορα. Μελωδία στο Zoo 90,8.

0: Εδώ είμαστε. Animal. Λοιπόν, 10 λεπτάκια μετά τις 5, τι γίνεται έξω?
1: Κίνηση και νεύρα επικρατούν στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Βλέπω η Μοναστηρίου έχει αρκετά θεματάκια προς την πόλη. 26η, εκεί μπροστά στα δικαστήρια, η Παλαιού Σταθμού. Η Μίκη Θεοδωράκη επίσης έχει καθυστερήσεις. Η Λεωφόρος της Νίκης. Και στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία, εκεί παραμένει το πρόβλημα, δεν έχει φύγει. Μέχρι περίπου λίγο πριν φτάσετε στην έξοδο για Επταπύργιο. Καλά, κουράγια.
2: Πάμε να δούμε τώρα πρακτικές συμβουλές για το φαγητό σε ένα road trip. Λοιπόν, αρχικά ο οδηγός δεν πρέπει να τρώει ενώ οδηγεί. Αυτό είναι βασικό. Ο συνοδηγός μπορεί να βοηθά ώστε τα χέρια και τα μάτια του οδηγού να παραμένουν στο τιμόνι και στο δρόμο. Και τώρα σας έχω κάποιες προτάσεις για φαγητό μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να πάρετε τι?
1: Τίποτα, πες.
2: Μπορείτε να βάρετε κεφτεδάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία τα κεφτεδάκια, μας αρέσουν. Ένα απλό cheeseburger επίσης είναι πάρα πολύ ιδανική επιλογή. Απλό σαντουιτσάκι, ζαμπονάκι, κασεράκι, γαλοπούλα, μαρουλάκι, ντοματούλα μπορείτε να βάλετε μέσα. Πίτσα της προηγούμενης μέρας.
0: Ό,τι τρώμε δηλαδή στο σπίτι μπορούμε να το φάμε και στα μάξι.
2: Όχι, ό,τι τρώμε. Φρούτα και κομμένα λαχανικά μπορούμε να φάμε. Δεν θα φας φασολάκια τώρα μέσα στα μάξι.
0: Έχω φάει εγώ στο περιφερειακό και φασολάκι κοτόσουπα έχω φάει.
2: Και κοτόσουπα και δεν έγινε τα μάξι χάλια.
1: Έχει φτιάξει και κοτόσουπα μέσα στο περιφερειακό στο flyover. Μια μέρα.
2: Πρέτσελ, κουλούρι Θεσσαλονίκης. Βέβαια το κουλούρι αφήνει πάρα πολλά σουσαμάκια μέσα. Οπότε. Και έτσι και γιουβέτσι.
1: Γιουβέτσι όχι, παιδιά, όχι, λερώνει.
2: Μπάρες Δημητριακών μπορείτε επίσης.
1: Κατερινά, πες τη να μην φάμε. Έχεις αραδιάσει όλο το τζελεμεντέ.
2: Όχι, αυτά θα φάτε. Όλα τα άλλα δεν μπορείτε να τα φάτε. Καταλάβατε τι.
0: Ναι.
2: Μπορείτε να φάτε σούσι και σμούθις να πιείτε. Όλα τα άλλα.
0: Δηλαδή, καφέ δεν μπορώ, να πιω εγώ αν θέλω.
2: Ναι, να πιεις, να φας, είπα.
0: Σμούθι είπες.
2: Σμούθι να πιεις. Και καφέ φυσικά και νερό. Και χυμό.
1: Τα κουρασανάκια ξέχασα, τα πιο βασικά.
2: Κουρασανάκια όχι, αφήνουν τέτοια.
1: Το κουλούρι μαρίνες με το σουσάμι. Με δουλεύεις.
2: Αφού το είπα.

0: The Weeknd, Riding Lights, ZOO 90,8. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τις 5 και αυτό σημαίνει ότι είμαστε επανέτοιμοι και ανοίγουμε καλά τα αυτιά μας για να ακούσουμε όλα τα νέα των ανέργων.
1: Βεβαίως και ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία με την Ευρυδίκη τη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη το Μόργαν. Τι έκαναν τούτα τα παιδιά? Γιόρτασαν 2 χρόνια γάμου.
2: Άντε ρε, είναι 2 χρόνια μαζί.
1: Πρώτη του Σεπτέμβρη του 2024, Κατερίνα, στην Κρήτη.
2: Σωστά, έχουν και παιδάκι.
1: Έχουν και παιδάκι. Λέει, κι αν με ερωτήσουν ξανά σε κάθε εκδοχή της ζωής μου, πάντα εσένα θα διάλεγα.
0: Αυτά δεν μπορώ.
1: Λόγια που δεν θα ακούς ποτέ η Κατερίνα.
2: Γιατί ρε να μην τα ακούσω ποτέ, μπορεί μόρα.
0: Αυτά λίγο έτσι τα πολύ βαθιστόχα, στα εμένα δεν μ' αρέσουν. Κι αν ξαναγεννιόμουν εσένα θα διάλεγα. Και 7 ζωές να είχα. Τι, 7 ζωές γάτα είσαι. Μια ζωή έχεις. Αυτόν βρήκες και τέλος.
2: Όταν τα λες για την Αθηνά Οικονομάκου, το στηρίζει το κορίτσι. Αχ, μπράβο, η Αθηνά μας. Τώρα για την Ευρυδίκη.
0: Η Αθηνά είναι φίλη, με κάλεσε φέτος και στο Κότερο.
2: Ναι.
1: Και η Κατερίνα έχει Κότερο. Δεν μας έχει καλέσει, αλλά τέλος πάντων.
0: Κι άμα, τα μύδια περιμένουμε ακόμα. 3 χρόνια.
1: Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη και τη Ρένα Μόρφη είναι στη Σύφνο. Με ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες. Μια βόλτα στη Σύφνο με θέα στο νησί.
0: Ποιος το έγραψε αυτό?
1: Ο Σάκης.
0: Σήμερα άκουγα Σάκη Ρουβά το πρωί.
1: Ποιο?
2: Είναι αντιστέκεσαι.
0: Όχι μωρέ, πιο παλιό τώρα. Εντάξει, τι είναι εγώ.
1: 1992.
0: Θα το βρω μετά και θα σας το πω. Θα το βάλω να παίξει βασικά.
1: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, παιδιά, ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, λίγο πριν αποχαιρετήσω τον Αύγουστο και επιστρέψω στην καθημερινότητα και στα κουτάκια μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές εικόνες από ένα ταξίδι που ήταν όνειρο ζωής.
2: Αχ, τι ωραία, παιδιά. Ο κόσμος ταξιδεύει. Μπράβο.
1: Σε αντίθεση με σένα. Και ο Ηλίας Βρετός έκανε ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του για την επέτειο του γάμου του. Και αυτή. Σε αγαπάω πιο πολύ από ποτέ. Με 4 φωτογραφίες, παρακαλώ.
0: Αν είχα κι άλλη μια ζωή, εσένα θα.
2: Τα διάλεγα.
1: Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία τα νέα, Βασίλη. Μέχρι να βρω ποιο τραγούδι άκουγα από Σάκη Ρουβά.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ και ένα υπέροχο τραγούδι. Και τώρα στα 30 λεπτά μετά τις 5 έχει φτάσει η ώρα για το παιχνίδι.
1: Είναι το παιχνίδι το Ξεμπούκο Σέτο, που κανονικά ήταν Ξεμπούκο Σέτιν, αλλά μας έβαλε χέρι η Κατερίνα, μας λέει: Δεν μπορώ, έχω 4 γκομενάκια που μου στείλαν μήνυμα. Τι γνώμη έχετε σχηματίσει για μένα και τέτοια.
0: Και είναι και οι 4, λέει: Είναι σοβαρή σχέση και με του 4. Οπότε λέει: Τι άποψη έχουν για μένα.
1: Έχω, λέει, ένα πρόσωπο, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Το σεβαστήκαν προφανώς, δεν θα σχολιάσουμε καθόλου για πράγματα εμείς. Δεν είμαστε τέτοια παιδιά στο κάτω-κάτω.
2: Όχι. Δεν είστε.
1: Οπότε θα τραγουδήσει κάτι με κλειστό το στόμα και εσείς πρέπει να το ξεμπουκώσετε. Να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που έχει Κατερίνα μέσα στο στόμα της. Καλά κλεισμένο. 2-31-0-2-32.
0: Έχει γίνει χειρότερο από μένα αυτή τη σεζόν.
1: 9-0-8. Ο πιο γρήγορος που θα καταλάβει θα κερδίσει και ένα εισιτήριο για το Σινέ.
2: Σταμάτε, ρε Βασίλη, μπορείς να σταματήσεις.
0: Ρε Βασίλη, περίμενε και εσύ τώρα. Δηλαδή, προσπαθεί λίγο να. Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι και να τηλεφωνήσετε. Για πάμε.
2: Αυτό.
0: 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Ξεβουλώστε το τραγούδι και πείτε το. Ξεμπουκώστε.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Άννα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
0: Καλά, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Τώρα μόλις κάρκαρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, Άννα, εσύ έτσι τώρα ως ακροατής, σου αρέσει πιο πολύ το τραγούδι να λέγεται Ξεμπούκωσέτο ή Ξεμπούκωσέτιν?
3: Και τα δύο,
0: νομίζω, φαίνεται. Ωραία. Ποιο τραγούδι λοιπόν πρέπει να ξεμπουκώσουμε, για πες μας.
3: Λοιπόν, μπορεί να το ξανακάνει, γιατί εκείνη ώρα έπαιρνα τηλέφωνο και δεν άκουγα για να το χαμήλωνα.
1: Βεβαίως.
2: Γελάτε.
3: Εντάξει. Είναι της τέτοιας. Πώς λένε, μωρέ, where the hell is my husband?
0: Αυτό είναι. Μπράβο. Είναι πολύ καλή η Κατερίνα σε αυτό το. Δηλαδή αυτό το πράγμα μόνο δεν το έχω ξάδει να το κάνει άλλος άνθρωπος.
1: Είναι ήδη είπαμε.
0: Μην πνιγεί καμιά μέρα μόνο. Λοιπόν, τι έχεις κερδίσει τώρα? Έχεις κερδίσει. Τι έχουμε, ρε παιδιά?
2: Κινηματογράφο.
0: Κινηματογράφο.
3: Λοιπόν. Δεν ξέρω, εγώ απλά πήρα.
0: Και πολύ καλά έκανες, γλυκιά μου. Αυτό θέλουμε εδώ πέρα να μιλάμε με τον κόσμο. Τώρα το δώρο έχει σημασία. Άμα θα είναι 2 εστίρες στο θεμά, άμα θα είναι αυτοκίνητο, δεν έχει σημασία καμία.
3: Δεν έχει σημασία. Και αυτοκίνητο εδώ δεν με χαλούσε, αλλά εντάξει.
0: Είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένει στο ακουστικό να σημειώσουμε τα στοιχεία και εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
1: πες
2: και
1: μας
2: το romantasy,
1: η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
1: Πώς κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
5: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
1: Τι πάνω σου έκανε, παιδε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάν ποτέ.
5: Γι' αυτό τα κάνετε.
1: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάποτε έχει φτάσει η ώρα για την αγαπημένη μου γκρίνια. Σήμερα προφανώς και θα γκρινιάξω, παιδιά, διότι είναι 1η Σεπτέμβρη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε χρόνο πρέπει να ακούμε αυτές τις φράσεις, αυτές τις ατάκες, οι οποίες δεν είναι καθόλου αστείες, η αλήθεια είναι. Αλλά αναγκάζει να τις ακούς, για μερικές φορές αναγκάζει και να γελάς, γιατί μπορεί να είναι κάποιος ανώτερός σου, υφιστάμενός σου, κάποιος φίλος σου. Αυτά τα, ξέρετε, που παίζουν 1η Σεπτέμβρη. Τα κεφάλια μέσα. 124 μέρες για τα Χριστούγεννα, 32 Αυγούστου.
1: 116
0: για τα Χριστούγεννα.
2: Καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα. Back to life. Αυτό είναι το χειρότερο. Νομίζω το back to life, back to reality, νομίζω είναι το χειρότερο από όλα.
2: Όχι, τα κεφάλια μέσα, ρε.
0: Και τα 32 Αυγούστου.
2: Πραγματικά ξεκινήσαν από τώρα.
0: Από τώρα ξεκινήσαν, παιδιά. Λοιπόν, αυτούς ήθελα λίγο να κράξω σήμερα και να συνεχίσω έτσι αυτή την πορεία της μουσικής αγαπημένης αυτής εκπομπής τέχνης και λόγου με το Private Love.

0: Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά, παιδιά, πάει και η δεύτερη ώρα με το Love Me Note εδώ στο Zoo 90,8.
1: Και ήρθε η ώρα για τα τρία πιο έξυπνα ζώδια. Λοιπόν, είναι ο υδροχός, πρωτότυπη σκέψη, εφευρετικότητα και πολύ καλή αντίληψη. Είναι ο Σκορπιός, βαθιά αναλυτική σκέψη, έντονη διαίσθηση και ικανότητα να διαβάζει τους άλλους. Και είναι και ο Λέων, πλάκα κάνω, είναι η Δίδυμη, Μαργαρίτη, γρήγορο μυαλό, επικοινωνιακές ικανότητες και προσαρμοστικότητα.
0: Τι να το κάνεις άμα στο καίνε κάθε μέρα, δεν υπάρχει.
2: Είπε κάτι καλό πάντως, πρώτη φορά.
0: Παιδιά, εντάξει, Δίδυμη είναι.
2: Έπρεπε να πάει τρίτη σεζόν.
1: Όχι, παιδιά, συνέχεια λέω καλά για τους Διδύμους, άσχετα που δεν τα πιστεύω.
0: Να σου πω, έχουμε Σωτήρη.
1: Έχουμε, ναι, χρυσό κουκουνάρι και το δίνουμε στον κύριο Σωτήρη Χαλιλόπουλο.
0: Χαλιλόπουλος, ναι.
3: Πάμε. Αφιερωμένο. Αφινάλιστα όλα στα παιδιά. Δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτά. Δεν μπορώ χωρίς τα μάτια σου τα νιώ. Δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτά. Μ' αγκαλιάζεις, μ' ανατριχιάζεις.
0: Από πίσω αυτό το είναι σε κάποιο κλαπ απ' έξω.
1: Είναι κάπου, όχι, σε εξωτερικό χώρο είναι απλά. Πάντως έχει ωραία φωνή.
0: Έχει.
1: Ναι, αν ξέρεις λίγο την προφορά. Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για το τελευταίο μας 60 λεπτό, παιδιά. Μην φύγει, μην φύγετε, πάτε πουθενά.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
9: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο More.
10: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. κάθε πρωί στις 7.
11: Ζου!
15: Ιταλία! Νούμερο 3!
16: Se va in vacanza lei, vola di pizza anch'io.
15: Numero 1!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα λίγο, εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα, Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Λοιπόν, τώρα αυτή η τρίτη και τελευταία ώρα τι έχει?
2: Έχει τα αδόπανα για μια δωρεοπιταγή από την καντίνα Delicatessen αξίας 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ!
2: 20 ευρώ!
3: Τι έκαμες!
2: Τρελάθηκε το αφεντικό!
3: Έχουμε και διάφορες άλλες ειδήσεις, viral, άχρηστες πληροφορίες.
2: Vibe killer.
1: Το ρίχνει κατευθείαν, παιδί μου. Τέλεια, Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ για το hype κυρίως και για τα θέματα που θα φέρει στην τρίτη ώρα. Ξεκίνημα τώρα με Παπα Ούτε εδώ στο Zoo 90,8. Μένετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση.

0: Τι ωραία ρε παιδιά, τι ωραία.
1: Θα μας βάλεις το σάκι που μας υποσχέθηκες?
0: Βεβαίως θα σας βάλω το σάκι, αφού όμως πρώτα σας πω πως δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρειάζεται να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει έτσι στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, παιδιά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, οπότε δεν υπάρχουν αυτά τα σημεία που ψάχνεις. Έτσι, φυσικά ισχύουν όροι και προποθέσεις στο nova.gr.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, παιδιά μου γλυκά, έχετε ισχύρη και αξιόπιστη προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα καταφέρνετε να παραμένετε ταπεινοί και εκλεπτισμένοι. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Να ξαναπώ, είναι πολλά τα ονόματα. Εσείς ξέρετε ποιοι γιορτάζουν, χρόνια σας πολλά.
2: Μάλιστα. Να μας ακούτε από παντόπτωσradio.gr. Μην ξεχνάτε, Energy Dramas 87,9. Σωστά, ναι, δεν θυμάμαι. Ζου Χαλκιδική 99,5 και Metro FM στην Αλεξανδρούπολη 97,8.
1: Να πω το θέμα, μου προλαβαίνουμε?
0: Γιατί αν προλαβαίνουμε?
1: Ωραία. Η Ιαπωνία, παιδιά, είναι επίσημα η χώρα του όχι. Μπράβο, ένα χειροκρότημα. Το φιλοδόρημα δεν είναι συνηθισμένο στην Ιαπωνία. Η καλή εξυπηρέτηση θεωρείται αυτονόητη, όχι κάτι που χρειάζεται ανταμοιβή. Άμα τους δώσετε φιλοδόρημα, προσβάλλονται κιόλας. Όχι τηλεφωνικές κλήσεις στα τρένα, όχι στη διάσκεση εκτός διάβασης, δηλαδή πρέπει να περνάς μόνο από τη διάβαση. Όχι φαγητό περπατώντας, το να τρως στον δρόμο θεωρείται απρεπές. Σταμάτα, κάθισε, φάε σωστά, χωρίς κάδους, χωρίς σκουπίδια, λίγη κάδη απορριμμάτων και όπως μία από τις καθαρότερες χώρες στον κόσμο, όχι παπούτσια μέσα στο σπίτι, όχι έντονες δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας, φιλιά, αγκαλιές, δυνατές φωνές, όλα αποδοκιμάζονται στους δημόσιους χώρους και όχι συζητήσεις στα ασανσέρ. Ακόμη και οι φίλοι σωπαίνουν, η σιωπή είναι ο κανόνας. Δεν είναι όμως λίγο περιοριστικό όλο αυτό, εντάξει? Είναι...
0: Αλλά όλα αυτά είναι έτσι μια χώρα που έχει πάρα πολύ. Πώς λέγεται, ρε παιδί μου,
2: ασφάλεια.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ.
2: Πρόοδο.
0: Ναι, ναι. Είναι, δηλαδή αυτό, η Ιαπωνία, δεν είπαμε?
1: Ναι.
0: Αυτό το συναντά στη Ιαπωνία και αν δεν κάνω λάθος και Ολυμπιάδα.
1: Ολυμπιάδα πάνω απ' όλα.
0: Τέλεια.
1: Τι, άμα δεν είσαι κοινό στην Ολυμπιάδα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο για New Religion τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, υπέροχο Take Me There από Daddy εδώ στο Zoo 90,8. Τώρα τι έχουμε?
1: Έχουμε κίνηση στο περιφερειακό, στα νοσοκομεία παραμένει το πρόβλημα.
0: Ακόμα.
1: Είναι καλύτερα, αλλά δεν έχει φύγει deep. Οπότε θα βρείτε καθυστερήσεις μέχρι και περίπου την έξοδο για Επταπύργιο. Οι υπόλοιποι δρόμοι είναι σε καλό mood όμως. Βλέπω εδώ καλή καταστασούλα. Αυτά.
2: Πάμε τώρα μέχρι τη Γαλλία, όπου παιδιά ένας 80χρονος άνδρας ετοιμαζόταν να φάει όταν μία μύγα άρχισε να τον ενοχλεί. Πήρε μια ηλεκτρική μυγοσκοτόστρα, χωρίς να ξέρει όμως, παιδιά, που να ξέρω καημένος, ότι υπήρχε μια διαρροή υγραερίου.
0: Πάει ο παππούς.
1: Πάει.
2: Τι έγινε, παππού είχαμε. Μόλις την ενεργοποίησε. Μόλις την ενεργοποίησε, παιδιά, ένας μικρός πινθύρας προκάλεσε έκρηξη.
0: Τι λέτε, παιδιά, τώρα με τη μυγοσκοτόστρα αυτή, να το έχουμε όλοι.
2: Κι όμως. Κατέστρεψε την κουζίνα και μέρος της στέγης. Ευτυχώς.
0: Πρέπει να ήταν μεγάλη η διαρροή, δεν πρέπει να ήταν καμιά μικρή.
1: Ναι, ρε φίλε, θα έχει τώρα τίποτα γκάζια εκεί πέρα στην κουζίνα. Γιατί αυτή η γάρη κάνουν και το τσικ στην κουζίνα σαν του εμά.
0: Γελάτε.
1: Εσύ τι έχει γκάζι στο σπίτι?
0: Όχι, αλλά έχω τη διπλανή που σα έλεγα.
2: Ωχ, Μαργαρίτη, πρόσεχε. Για το content, ο παππού τη γλίτωσε με ένα μικρό έγκαυμα.
0: Γερός να είναι ο άνθρωπος. Ναι. Να σας βάλω λίγο το τραγούδι που σας έλεγα από Ρουβά, ότι άκουγα σήμερα. Θέλετε?
1: Ναι.
0: Το θυμάστε?
1: Πώς το θυμάστε? Το μήνα της στέκης είναι πιο παλιό που λέγαμε πριν, εσύ όμως από αυτό.
2: Αχ, λίγο τέρμα.
0: Κάτσε να βάλω ρεφρέν, παιδιά.
3: Πιο κοντά. Σ' αγγίζω κι όλα είναι φως, δεν μας χωράει ο ουρανός.
0: Θα μας διώξουν φέτος, να το ξέρετε.
2: Πάμε λίγο το ρεφρέν.
0: Έλα, παιδιά, τραγουδάρα τώρα, τι να λέμε. Πάμε λίγο, Zoo Radio.

0: Παιδιά, κάνω τρομερό χορευτικό. Εγώ.
1: Πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι ωραίο να το βάλω στον τρανζίστορ, το έχω ξεχάσει.
0: Δεν καταλαβαίνω. Το συγκεκριμένο τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εξαιρετικό. Όχι, όχι, μπράβο.
0: Όχι, για να καταλάβετε λίγο τι ακούω στο σπίτι. Μην νομίζετε ότι ακούω τίποτα χαζά.
1: Φαντάζεται, σηκώνει Μαργαρίτη το πρωί και πάει σάκι.
2: Ρουβίτσο είναι, ρε.
0: Παιδιά, μ' αρέσει ο Ρουβά. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλο τώρα. Τι να λέμε τώρα, ένα είναι. Ένα ο Ρουβά και μία η Φουρέρα και μία η
2: Αναβή.
0: Κατά ένα λιόλιο. Λοιπόν, έχουμε TikTok Song.
1: Έχουμε από Slater το Jans.

0: Άνω Ντέιβιτ και αγαπημένο The First Time εδώ στο Zoo 90,8 και στα 30 λεπτά μετά τις 6. Έχω το κουτσομπολιό τώρα ή το παιχνίδι, τι έχουμε?
1: Κουτσομπολιό.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε λοιπόν στο κουτσομπολιό και επειδή συνέχεια μου λέτε ότι λέω για την Αθηναϊκή Νομάκου και για την
2: Δανάη
0: την Πάρκα, σας έχω βάσει όλο σκαράκι.
2: Πολιτή
0: τη. Η Βάσο Λασκαράκη μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε την πιο λαχταριστή στραπατσάδα. Σε καλοκαιρινή διάθεση παραμένει η Βάσο Λασκαράκη, απολαμβάνοντα τι τελευταίε ημέρε των διακοπών τη στο εξοχικό τη στο Ηράκλειο. Δεν έχει εξοχικό. Άντερε. Έτσι λοιπόν, ηθοποιό μακριά από τι επαγγελματικέ υποχρεώσει βρέθηκε στην κουζίνα.
1: Τώρα το Ηράκλειο δεν το λε και καλό μέρο για εξοχικό.
0: Καλά, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο τα έξω-έξω, είναι ωραία αίρεση. Με έλεγε εμένα η Έλληνα τότε ότι είχε ένα ωραίο έξω-έξω. Αυτή τη φορά, μάλιστα, μοιράστηκε με τους φίλους στο διαδίκτυο ένα από τα πρωινά που ετοίμασε στο σπίτι της, το οποίο εκτός από λαχταριστό ήταν και ιδιαίτερα χορταστικό, παιδιά. Η Βάσο Λασκαράκη έφτιαξε τη δική της τραπατσάδα, χρησιμοποιώντας μελάτα, αυγά, φρέσκια ντομάτα, πιπεριές και μπαχαρικά. Απίστευτο.
2: Απίστευτο.
1: Τι δεν έβαλε.
0: Απλό αγαπημένο ελληνικό πιάτο που μπορεί εύκολα να γίνει ένα.
1: Καγιανάς. Έχει
0: φωτογραφία.
2: Χάλια, το έκανε. Προσπάθησε, τουλάχιστον προσπάθησε.
0: Αυτό δεν είναι στραπατσάδα, συγγνώμη ρε παιδιά.
2: Κάτσε λίγο, στραπατσάδα, εγώ ξέρετε τι λέω. Αυτό που βάζεις στα αυγά, τα ανακατεύεις πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Αυτό τώρα εδώ δεν είναι στραπατσάδα. Συγγνώμη.
1: Θέλει επίσης.
0: Είναι αυγό μάτι με ντομάτες πεταμένες. Η στραπατσάδα θέλει φυσικό. Κάποιο πρέπει να τη το πει αυτό.
1: Ναι, όχι, στείλε μήνυμα τώρα.
0: Η στραπατσάδα θέλει η ντομάτα να είναι αλεσμένη. Καλά, και σκορδάκι μπόλικο.
1: Εμά δεν θα μα δει, στείλει εσύ από το δικό σου.
2: Ναι.
1: Έλα, φασούλα μου. Λοιπόν, αυτό που έκανε δεν είναι στραπατσάδα.
0: Επειδή σα ξενέρωσε το θέμα, το βλέπω, θα σα δώσω λίγο.

0: Έλα, εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλα. Σα, παιδιά, σα παρακαλώ. Ντροπή. Σηκώθηκα κιόλα, παιδιά. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε αυτή τη σύγχρονη εκπομπή τέχνη και λόγου.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $350 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πρόβατο
4: είναι
3: να πω.
4: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά έχει φτάσει, παιδιά, και η στιγμή για το παιχνιδάκι μας, το τελευταίο.
1: Σωστά. Είναι τα αδόπανα. Θα πω μια λέξη λίγο περίεργα, ανάποδα, γράμμα προς γράμμα. Εσείς πρέπει να μας τηλεφωνήσετε στο 2312-32908, να μας πείτε τη σωστή απάντηση και θα κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ. 20 από την καντίνα Τερλικατέ στην στροφή Πανοράματος στην Πηλαία. Να πάτε να φάτε ό,τι θέλετε. Έχει δικάβαλο, έχει το μισελέν, έχει του μπόμπιρα. Έχει τι πατάτε ωραίε με τη σώσα πάνω σα φέτα. Και το πάνω του κόκκινο το πιπεράκι, όλα τα λεφτά. Ένα σουβλάκι χαλούμι πήρα τις προάλλες με μπόλικο λεμονάκι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Α, να πω τη λέξη, παιδιά, συγγνώμη. Τι ουφ.
0: Τι ουφ.
1: Τι ουφ.
0: Τι ουφ.
1: Είναι μια λέξη πολύ δικιά μας εδώ.
0: Τι ουφ.
2: Α, οκ, οκ.
0: Ναι, το κατάλαβα τι είναι αυτό. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε τώρα, παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. Έχουμε βάλει τα γραμματάκια ανάποδα, έτσι. Τα βάζετε με τη σωστή σειρά. Μας λέτε τη λέξη και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας. Τι ουφ είναι η λέξη που ψάχνουμε σήμερα. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Μαρινά.
0: Μαρινά.
3: Ναι, ναι.
0: Ω, γεια σου, Μαρινά. Από πού σας τηλεφωνείς?
3: Θεσσαλονίκη εδώ.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Περιοχή?
3: Ανάληψη.
0: Α, έχω κάνει ένα Πάσχα στην Ανάληψη. Ούτε στην Κέρκυρα τέτοιο Πάσχα.
3: Παιδιά, παραλίγο να πάθω φούιτ στο ποδηλατό και σταμάτησα για να σας πω.
0: Έλα ρε Μαρινά. Ούτε τηλεφώνε του μηνύ. Λοιπόν, ένα υπέροχο γεύμα από την αγαπημένη μας καντίνα Τερλικατέσεν έγινε δικό σου. Μαρινά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι.
0: Που ακούς ζωή 90,8. Μαρίνα, μένει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε γρήγορα σε άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Τέλος, θα μαζεύουμε, φεύγουμε, πάμε στα σπίτια μας.
1: Γιατί έτσι, να κάνουμε μια ανασκόπηση της εκπομπής σήμερα.
0: Για πες.
1: Τι να πω. Λοιπόν, δεν θέλω να πω, ας τα πω πλακίες.
2: Να πω εγώ. Ήταν τέλεια η εκπομπή σήμερα. Είχαμε πάρα πολύ κέφι.
0: Δεν είπαμε να μας πει τη γνώμη σου. Ανασκόπηση, είπε ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, εγώ είπα τη γνώμη μου.
0: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ξεβουλώσανε το τραγούδι.
2: Δεν θέλω να πω, κάνω ανασκόπηση. Θέλω να κάνω ενδοσκόπηση. Εντάξει.
1: Ενδοσκόπηση.
0: Ενδοσκόπηση.
1: Μπορεί να κάνει μια κολονοσκόπηση.
2: Πειράζει το τραγούδι.
0: Έξω με αυτά που λέτε με ενοχλούν. Θέλω να κάνω ενδοσκόπηση. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης πανέτοιμος, ντυμένος σήμερα NBA.
1: Α, φοράει μπλούζα Γιάννης.
0: Μπασκετικός. Το βράδυ κλείνει με την Έλενα.
1: Κλείνει.
0: Κλείνει με την έφυγε. Εντάξει,
1: ξέρεις για το κορίτσι, έστρωσε. Έφαγε πιλάφια, έφαγε μπανάνες, φρυγανιές. Και
0: ωραία.
1: Έχει στουπώσει.
0: Πάει και η Έλενα, την ξεφτυλίσαμε. Αύριο το πρωί, φυσικά το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning. Φυσικά με τον Bill Nikes, την Άνση Βλάχου και το Σκάτζο Χιράκο μας. Το καλύτερο πρωινό, το καλύτερο ξεκίνημα, το καλύτερο ξύπνημα είναι μόνο αυτά τα παιδιά.
1: Yeah.
0: Τώρα, οι δικές μας οι αφέντο μουτσουνάρες θα είναι εδώ αύριο στις
1: 4!

0: πίεση το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
2: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα
2: στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
19: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
20: Ζου 90,8. Εδώ, ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Αυγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Νομίζω πλέον και επίσημα μπορούμε να πούμε καλή σεζόν. Καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα να έχουμε, ήρθε ο Σεπτέμβριος. Εδώ είμαστε φυσικά συντονισμένοι στον Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Αυγιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας φέρνω μουσικά νέα, θα πούμε για την Miley Cyrus. Έρχονται updates από τα μουσικά charts. 8 η ώρα έχουμε το hit list και στη δεύτερη ώρα φυσικά έχουμε το track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και πρώτη και καλύτερη θα ακούσουμε το Die Die. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

ανεβαστικό I Need Nobody εδώ στον Ζου 90,8 και στο Ζουφάν με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Καλησπέρα στον Τζον, καλησπέρα και στον Αλέξανδρο που στείλαν τα μηνύματά του στο Viber. Ελάτε και οι υπόλοιποι να μου πείτε πώς είστε σήμερα στην πρώτη μέρα του μήνα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι έχουμε 30 βαθμούς στην πόλη μας. Για αύριο βλέπω μία μικρή αλλαγή στον καιρό. Θα έχουμε πιο πολλά σύννεφα πάνω από την όμορφη πόλη μας, ενώ το θερμόμετρο θα ανέβει στους 33 βαθμούς. Εν ολίγης θα σκάσουμε πάλι. Πάμε να συνεχίσουμε με τη Ριάννα που μας έχει λείψει. Αυτό είναι το Where Have You Been και παίζει πολύ δυνατά στον Ζου.

είναι το αποτέλεσμα όταν συνεργάζονται δύο κορυφαίοι. Jennifer Lopez και David Guetta ήταν το Save Me Tonight εδώ στον Zoo 90,8. Καλησπέρα στην Αγγελική, καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα και στον Παύλο. Παύλο, μην ανησυχείς, φίλε μου, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, 1 Σεπτεμβρίου σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που γιορτάζουν. Δεν μπορώ, είναι καμιά πενταριά ονόματα. Έπαθα σόκατα, το είδα. Οπότε χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, ξέρετε ποιοι είστε, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη Miley Cyrus, η οποία πριν από λίγο ανακοίνωσε και επίσημα την κυκλοφορία του 10ου της στούντιο άλμπουμ, το οποίο θα έχει τον τίτλο Buzz Persuades και θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Και από ό,τι με αυτά που λέει στην ανακοίνωσή της, μάλλον θα είναι κάτι πολύ προσωπικό. Στο 2019 θα σας πάω τώρα, είναι η Ariana Grande με το 7 Rings και παίζει εδώ, στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: Πες μας.
2: Το romantasy.
3: Η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία
3: την
2: μαζί.
3: Πώς κατζούλια.
4: Για μας τα κάνετε. Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάρω σου, ας κάνετε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φιλιά, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
15: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: 17 με το υπέροχο Be The One εδώ στον Zoo 90,8 και διάβασα πως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος θα έχει τιμωμένη χώρα για πρώτη φορά την Ιαπωνία. Δεν ξέρω, νομίζω θα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Θα μπορέσουμε ίσως να μάθουμε περισσότερα για αυτή την ξεχωριστή χώρα. Πάντως φέτος στη ΔΕΘ η Zenith θα δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης και στην πλατεία Αριστοτέλους, σας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Ελάτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα σύντομο break. Εσείς όμως δεν πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoofan εδώ στον Zoo.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας.
10: Τζενί.
15: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
18: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
19: Έτσι ακριβώς, εδώ είμαστε, Ζου 90,8, We Play The Hits. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας μέχρι και το ρολόι να δείξει 9 με το δεύτερο μέρος του Ζου Fan. Μείνετε μαζί μου γιατί σε λίγο σας φέρνω updates από τα κορυφαία charts του πλανήτη, να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε το track of the day πριν το κλείσιμο της εκπομπής και φυσικά τώρα που πήγε 8 η ώρα, έχουμε το hit list. Πάμε να ακούσουμε παρέα μαζί τις κορυφαίες 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 5 θα ακούσουμε Bad Bunny και Nueva Yol. Δυναμώστε την ένταση, παίζει εδώ τώρα στον Zoo.
18: Zoo Radio, the hit list. Νούμερο 5.
20: Nueva Yol.

0: σκανδιναβικό άρωμα στο νούμερο 2. Kato και Yon, Turn the Lights Off. Τώρα στο hit list εδώ στον Zoo 90,8. Στο νούμερο 5 ακούσαμε Bad Bunny και Nueva Yol. Στο νούμερο 4 Gone Gone Gone από David και τα Teddy Swim Stones and I. Στο νούμερο 3 Life is Simple, Move Your Body. Και στο νούμερο 2 το Turn the Lights Off. Στο νούμερο 1 τώρα θα ακούσουμε το Papaoutai Afro Soul. Είναι μια νέα αφρικανική έμπνευση soulful διασκευή του γνωστού τραγουδιού του Stromae από το 2013, το οποίο προφανώς έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Συνδυάζει τη μελαγχολική μελωδία του πρωτότυπου τραγουδιού με χαλαρωτικούς ζεστούς Afro Soul ρυθμούς και φυσικά οι δημιουργοί του είναι ο Mickey's Mind και ο Chill 77. Και να πούμε ξανά ότι τα φωνητικά δεν είναι αληθινά ηχογραφημένα από άνθρωπο, αλλά δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης.
1: Νούμερο 1.

Ταξίδι στο 1997 κάναμε. Backstreet Boys και Everybody εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα πάμε να δούμε τι updates έχουμε από τα κορυφαία charts του πλανήτη. Το Choosing Texas της Ella Langley σημειώνει ένα ακόμα ορόσημο, καθώς παραμένει για 20η εβδομάδα στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Έτσι κατακτά τη μεγαλύτερη παραμονή ever στην κορυφή του chart, για τραγούδι μάλιστα που δεν σχετίζεται με τις γιορτές, καθώς το μόνο που την προσπερνά είναι το All I Want for Christmas Is You της Mariah Carey. Στην κορυφή του Billboard 200 ανέβηκαν για πρώτη φορά οι K-pop καλλιτέχνες Enhypen με το άλμπουμ τους The Sin Bliss. Το Die Die των Shakira και Burna Boy συνεχίζει να βαζιλεύει και μετά το Mundial, καθώς παραμένει για 7η εβδομάδα στο νούμερο 1 του Global 200 και για 10η αντίστοιχα στο νούμερο 1 του Global 200 Excluding United States of America. Τέλος, στην κορυφή του Artist 100 επέστρεψε ο Morgan Wallen για 37η φορά συνολικά, ενώ στην τρίτη θέση είχαμε Re-entry, καθώς επανήλθε η Dolly Parton. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι με άρωμα από το παρελθόν, είναι το Forever Young και παίζει εδώ στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $450 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πρόβατο
4: είναι
3: να πω.
4: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία και για απόψε Zoo 90,8 We Play The Hits. Την καλησπέρα μου και στη Χριστίνα και στην Ιωάννα που μας ακούνε. Λοιπόν, κάθε πρωί 7 με 11 ακούτε το πιο κεφάτο πρωινό show της Θεσσαλονίκης, Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, με τον Bill Nike, τον Θοδωρή Σκάτς και την Άνση Βλάχου. Μπείτε να δείτε και στα social media, ανεβάσαμε κιόλας βίντεο για την Miley Cyrus. Πριν από εσάς, για εσάς. Χιούγκελ και Σόλτο έρχονται τώρα στον Zoo με το Jamaican Bam Bam. Πάμε λίγο να χορέψουμε.

Ένα και μοναδικό συμφωνάρα μα, ο Teddy Swims με το The Door εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σα αποχαιρετήσω, να σα αποκαλύψω το track of the day. Για απόψε, σα έχω φέρει το Τιβέδο του Λούκα Σκέτι. Ο Γαλλοϊταλό παραγωγό πραγματοποιεί την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση με το ντεμπούτο single του. Μέσα από τη νέα του δημιουργία, συνδυάζει αριστοτεχνικά τη μεσογειακή ζεστασιά με τον έντονο παλμό τη underground club σκηνή τη Ευρώπη. Ενώ τέλο, να πούμε ότι ο πρωταρχικό του στόχο είναι να παρακινήσει το κοινό να χορέψει από την Νάπολη και το Παρίσι μέχρι κάθε γωνιά της Μεσογείου. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out. Στην παρέα σας έρχεται η Έλενα Ρόκα μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη, ακριβώς στις 7, εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye, τα λέμε και πάλι αύριο. Track of the day. Track of the day.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience. Ζου
1: 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio.
1: 3,
0: 2, 1. Top 5.
2: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα. Καλό μας μήνα. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Επέστρεψα, παιδιά. Είμαι εδώ. Χθες είχα μια μικρή περιπέτεια με την υγεία μου, αλλά όλα εντάξει. Εδώ είμαστε 1 Σεπτεμβρίου σήμερα. Η ώρα είναι 9 παρά 1 και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Είναι τα Zoo Nights και φύγαμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

ξεκινήσει με διάθεση με ένα πολύ ωραίο κλασικό throwback. Smack that λοιπόν εδώ στον Zoo 90,8 στα 14 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε στο πρώτο μας 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και καταλαβαίνω όταν μπαίνει το φθινόπωρο γιατί έρχομαι και νύχτα. Έρχομαι εδώ στο στούντιο και έχει βραδιάσει ήδη. Αυτό λίγο με στεναχωρεί, αλλά δεν πειράζει, θα το συνηθίσουμε. 1 Σεπτέμβρη σήμερα λοιπόν και γιορτάζουν πάρα πολλά άτομα. Δεν μπορώ να σας τα πω όλα. Χρόνια πολλά όμως σε Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Ελπινίκη κτλ, κτλ. Πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά συγκεκριμένα στην αδερφή μου τη Ράνια που γιορτάζει και έχει και 100 γιορτές όλο τον χρόνο. Αλλά να τη χαιρόμαστε και να σας χαιρόμαστε όλους εσάς που γιορτάζετε. Συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με μελωδία και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

τραγουδάρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Moving to the Sun εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, καταλαβαίνετε, νέα ξεκινήματα, νέες γνώσεις, σπουδές κτλ. Και εννοείται στις σπουδές μας δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για top εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει, οπότε βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη Τζιμισκή 14 ή στο acme.edu.gr. Συνεχίζουμε με I Don't Wanna Wait και πεζή δυνατά στον Ζου 90,8. Let's make tonight.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το υδροσιζόμαστε πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω, γιατί σύμφωνα με έρευνα σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: πες
2: και
3: μας
2: το romantasy,
3: η οποία
2: είναι
3: ρομάντζο
2: και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζούλια.
4: Για μας τα κάνετε, για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σας κάνετε, παιδε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα από την βραδινή σας φίλη. Είμαστε στον Ζου 90,8. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και έχουμε πάρα πολλά για τη συνέχεια. Show me love, moth to a flame, sorry puppy σε πολύ λίγο. Τώρα έρχεται ο Teddy Swims και αγαπημένο Mr. Know It All. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

πάρα πολύ ωραίο The Feeling και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Σήμερα 1 Σεπτεμβρίου και ή η μισή που θα λένε είναι 32 Αυγούστου ή η άλλη μισή που θα λένε καλό χειμώνα. Ωστόσο η ζέστη καλά κρατεί, δηλαδή και σήμερα είχε αρκετή ζέστη και αύριο βλέπω Τετάρτη 2 του μηνός. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, από 26 έως 32 θα φτάσει. Ωστόσο θα έχει λίγα σύννεφα και μπορεί να έχει και έχει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Βλέπω και την Παρασκευή ένα 36 που είναι ιστορικά υψηλή θερμοκρασία για την εποχή. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό το 36 γιατί κουράστηκα λίγο με τη ζέστη. Αυτό το φθινοπορεινό η δροσιά είναι ωραία και να έρθει. Dave και Tems τώρα και καταπληκτικό Rain Dance. Δεν το βαριέμαι ποτέ και το ακούμε τώρα στον Zoo 90,8.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
7: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Εύδε μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ζου.
0: Around the world.
2: Ιταλία.
17: Νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Zoo 90,8 και εμείς είμαστε εδώ παρέα για το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. Πρώτη του μηνός, Τρίτη, 1η Σεπτέμβρη. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Είναι τα Zoo Nights. Εγώ είμαι η Έλενα Ρόκα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Έχω μαζέψει πολλά για σήμερα, οπότε μείνετε στην παρέα μου. Πάμε να συνεχίσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

Εντάξει, εδώ μιλάμε για έναν καταπληκτικό καλλιτέχνη. Είναι ο Bruno Mars και το 24 Karat Magic εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρήκε η 1η του Σεπτέμβρη σήμερα. 6939-908-908. Φυσικά να μας βρείτε και στα social, Instagram Παπάκι Ζου Radio και TikTok Παπάκι Ζου Radio 908. Και έχουμε και εφαρμογή για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, στο App Store και στο iStore, για iOS και Android. Ζου 90,8. Alex Warren τώρα και Ordinary παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: έχει τα πιο τέλεια δώρα. Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8. Όλα!
1: Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Λοιπόν, πάρα πολύ μου έχει αρέσει αυτό το τραγούδι από Κατζάι, Animal, και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Έχει έτσι ένα πάρα πολύ ανεβαστικό ρυθμό. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλληνα και θα σας πάω τώρα σε ένα αρκετά τζιζ θέμα. Όλο και πιο σύνηθες είναι που λέτε να γίνεται εκκοινοποίηση τοποθεσίας σε φίλους και στον σύντροφό μας. Το να έχει ο άλλος, λέει, στο κινητό του ακριβώς που βρίσκεσαι, την τοποθεσία σου. Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα, δεν το κάνω με κανέναν, ούτε με τους γονείς μου και γενικά, ξέρετε. Όπως αναφέρεται και σε μία έρευνα, πλέον το κάνει ολοένα και περισσότερος κόσμος και επικαλούνται, λέει, λόγους ασφάλειας και ευκολίας κτλ. Ωστόσο, συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το άρθρο, το να είσαι σε μία σχέση δεν σημαίνει ότι πρέπει να συγχωνευτείς με τον άλλον και να χάσεις τα προσωπικά σου όρια. Γιατί όλο και πιο συχνά θα μπεις μετά στην διαδικασία και στο τέτοιο να δεις πού είναι, τι κάνει, μου υπέρχεται κτλ. Και δεν ξέρω, εγώ δεν πολύ συμφωνώ με αυτό. Θέλω να μου πείτε και τη γνώμη σας όμως. Περιμένω στο Viber τα μηνύματά σας, 69 39 908 1.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, 450 δολάρια για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πρόβατο
4: είναι
3: από όλα
4: αυτά. Είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: We play the hits,
7: Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη στα 33 λεπτά μετά τις 10 και έχουμε άλλο τόσο για την συνέχεια. Έχουμε πολύ πράγμα. Έλενα στην παρέα σας σε λίγο. Loco Loco Sports Car Take Me There. Τώρα όμως αγαπημένος Bad Bunny και Nueva York. Παίζεις τον Ζου.
3: Nueva York!

πάρα πολύ ωραίο Giant εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και τώρα στα νέα της ημέρας, όλοι ξέρουμε φυσικά την τραγουδάρα Can't Get You Out of My Head από Kylie Minogue. Και από το πουθενά που λέτε, μετά από 25 χρόνια από την κυκλοφορία του τραγουδιού, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Η ίδια η Kylie, μετά από αυτή την ανακοίνωση και την μεγάλη επιτυχία του 2001, ανέβασε στα social φωτογραφίες από backstage, από τα γυρίσματα του τότε βίντεο κλιπ που είχαν βγάλει. Πολύ χαρούμενη, ευχαρίστησε κτλ. Και εντωμεταξύ, σαν να μην πέρασε χρόνο από πάνω τη. Η κοπέλα, η ίδια θεά, πάρα πολύ όμορφη, καταπληκτική. Αυτά ήθελα να πω και συνεχίζουμε τώρα με το Talk to Me. Λίγο πριν τελειώσει η δεύτερη μας ώρα, μείνετε μαζί μου και επιστρέφω με το τρίτο μας 60 λεπτό.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience.
1: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε στον Zoo 90,8, πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε το τρίτο και τελευταίο μας 60 λεπτό για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι σχεδόν 11 και εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και είναι τα Zoo Nights καθημερινά από τις 9 μέχρι και τις 12. Και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

ωραίο throwback. One more time εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και να σας πω τα νέα που δεν σας είπα χθες που έλειπα. Το Σαββατοκύριακο πήγα και είδα την Οδύσσεια του Νόλαν. Ναι, κάλλιο αργά πάρα ποτέ. Ήθελα πάρα πολύ να το δω και σας το είχα πει. Και δεν κατάλαβα πότε πέρασαν 3 ώρες. Μου άρεσε η ταινία. Είναι θετικά τα vibes δηλαδή. Αν κάποιος από εσάς δεν την έχει δει ακόμα, προλαβαίνει και έχει mixed feelings. Από μένα είναι ναι. Τώρα, αν θέλετε, με ακούτε. Αν θέλετε, δεν με ακούτε. Συνεχίζουμε με τραγούδι του των Μηνών τώρα που παίζει πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραίο. Die Die, σαν κυρία Μπουρναμπόη, και το ακούμε αμέσως τώρα στον Zoo.

χαμό είχε κάνει αυτό το τραγούδι μόλις είχε βγει, θυμάμαι πριν 2-3 χρόνια. Καταπληκτική Peggy Goo και It Goes Like Na Na Na εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. 11.30 ακριβώς λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα για ακόμη ένα μισάωρο. Εγώ είμαι η Έλενα και φύγαμε τώρα να σας πω κάτι σοκαριστικό που διάβασα σήμερα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λέει για να λειτουργήσει χρησιμοποιεί μόλις 12 βατ. Λιγότερη ενέργεια από μία απλή λάμπα. Ενώ τώρα το AI, παιδιά, που χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά, χρειάζεται 2,7 δισεκατομμύρια βατ. Η απόκληση αυτή είναι ασύλληπτη, όπως καταλαβαίνετε, και αυτή η τεράστια ενέργεια που χρησιμοποιεί ισοδυναμεί με την κατανάλωση μιας ολόκληρης πόλης. Είναι φοβερό, δεν ξέρω πού θα φτάσει η φάση, αλλά έχει λίγο. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει σιγά-σιγά. Πάμε να ξεπεράσουμε τώρα τη σκέψη αυτή με Ariana Grande και Hate That I Made You Love Me, που θα το ακούσουμε αμέσως τώρα στον Zoo 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από το δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: πες
2: και
3: μας
2: το romantasy,
3: η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία μαζί.
3: Πώς κατζούλι, για μας τα
4: κάνετε, για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάνω σου, κάνετε πέντε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7 we play the hits.
6: Zoo Radio, we play the hits και είμαστε εδώ παρέα για λίγα λεπτά ακόμη, στα οποία φέρνω How Deep Is Your Love, Dracula και Chanel. Μείνετε μαζί μου, έλα στο μικρόφωνο και ακούμε τώρα Edge of Desire και παίζει δυνατά στον Zoo.

είναι η Λολαγιάν και Μέση εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη και με αυτά και με αυτά η ώρα έφτασε σχεδόν 12. Τρίτη σήμερα και είναι η 1η του Σεπτέμβρη. Πάει και Τρίτη δηλαδή. Αύριο ξημερώνει Τετάρτη. Πάρα πολύ ωραία μέσα της εβδομάδας και φυσικά η μέρα θα ξεκινήσει εδώ στον Ζου 90,8 με την πρωινή σας παρέα. 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill Scott και Nancy μαζί σας μέχρι και τις 11. Συνεχίζει φυσικά όλο το καταπληκτικό πρόγραμμα του Ζου και μέχρι να τα πούμε ξανά εμείς στις 9 το βράδυ εδώ με τα Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και σας αφήνω με The Second Voice, Let Me Be, για καληνύχτα και φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε σένα την ωραία μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers. Άλλες μπάλε. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Εύδε μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Troublemakers.
0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Ζου.
2: Ιταλία, νούμερο 3. Νούμερο 2.
10: Non è una santa lei, non sono santo io. Se va in vacanza lei, vola di Ibiza anch'io.
2: Numero 1.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: it to the max. Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παρέα η καλύτερη. Μουσική μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη, μη λες. Συγγνώμη, εγώ. Σταμάτα να γελάζεις
3: εδώ, εσύ πώς
2: θα το πεις.
3: Είσαι κολόπεδο.
2: Για να σε
3: ακούσω. Εγώ το είδα, στενοχωρέθηκε.
4: Συνέχισε, ήταν ωραίο.
3: Πες, ήσουν ωραία.
2: Τα αστέρια.
3: Τα
2: χέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες αγαπώ.
3: Αχ, καρδιά μου κι εγώ.
4: Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Στα αστέρια, στα χέρια να σου φέρω μπορώ.
3: Μιλάμε με καρπούζια και πεπόνια εδώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
3: πες
2: και
3: μας.
2: Το romantasy,
3: η οποία είναι
2: ρομάντζο και φαντασία
3: την
2: μαζί.
3: Τρέλα μου, πώς κατζούλι, έτοιμα τα μωράκια.
4: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
3: Τι πάρω σου, έσκανε πέντε τάβλα τραπεζιού, που θα κάτσουν και δεν θα φάνε ποτέ.
4: Γι' αυτό τα κάνετε.
3: Άφαγες τα φιλιά, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ναι, σε $450 για να πάρει λίγο χορτάρι.
3: Τι είναι το κάτω χορτάρι, τι πρόβατο είναι αυτό.
4: Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
3: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.